0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδι. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Δραματική κατάσταση από τις πυρκαγιές που μένονται στα περίχωρα της Ισπανικής πρωτεύουσας, με τις φλόγες να πλήττουν και τις εγκαταστάσεις της NASA κοντά στη Μαδρίτη. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας, η φωτιά πέρασε μέσα από το σταθμό επικοινωνίας με αποστολές που εξερευνούν το βαθύ διάστημα. Οι εγκαταστάσεις είχαν εκενωθεί εγκαίρως. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός ο Ισπανός Υπουργός Περιβάλλοντος δήλωσε ότι είναι αδύνατο να ελεγχθούν τόσα πολλά μέτωπα, ενώ σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών μέχρι στιγμής έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους 63.000 άνθρωποι στις περιοχές μεταξύ Μαδρίτης και Άβυλα. Και στη Γαλλία, εκτός ελέγχου προς την πόλη του Μπορντό, κατευθύνεται η πυρκαγιά που προκάλεσε εκένωση της Χερσονήσου Καπφερέ, με 110.000 ανθρώπους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους στην περιοχή του Ζιρότ. Δεκάδες πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, ενώ περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στο διαμερίσματα Ζιρότ και Λαντ. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορί να ενεργοποιήσει την κυβερνητική μονάδα αντιμετώπισης κρίσεων και έδωσε εντολή σε ενόπλες δυνάμεις να κινητοποιηθούν για την ενίσχυση των πολιτικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε χθες στην Αττική καθώς και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα ήταν έντονα με μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα, ισχυρές βροχές, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις. Συνολικά 216 κλήσεις έλαβε η πυροσβεστική, εκ των οποίων οι 194 στην Αττική. Διακοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων, αφαιρέσεις αντικειμένων και απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Για σήμερα προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες υπάρχει για Σποράδες, Εύβοια, Λίμνο, Θάσος, Αμοθράκη και Μαγνησία. Έμφαση στην ενίσχυση του ελληνισμού έδωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας κατά την ομιλία του στην δεξίωση για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο κ. Τασούλας αναφέρθηκε επίσης στη διατήρηση της πολιτικής ενότητας στο μεγάλα εθνικά ζητήματα, την κοινωνική ευθύνη της οικονομικής ελίτ, αλλά και στη διαχρονική παρουσία της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης του θανάτου της διασώστριας του ΕΚΑΒ, η οποία έχασε τη ζωή της ύστερα από αιματηρό επεισόδιο στη Σύρο, ζήτησε εισαγγελέας, η οποία δεν έχει προχωρήσει προς το παρόν στην άσκηση ποινικών διώξεων στο ζευγάρι που έχει συλληφθεί. Σήμερα θα γίνει αυτοψία και αναπαράσταση στο σπίτι όπου εκτελήχθηκε η φωνική συμπλοκή, προκειμένου να αποσαφινιστούν κρίσιμες λεπτομέρειες. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη που πυροβόλησε ένα 35χρονο στη Θεσσαλονίκη. Ο τραυματίας εντοπίστηκε απέναντι από τα κτέλ και διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με τραύμα στην κοιλιακή χώρα. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με πιθανότητα βροχής και βελτίωση από το μεσημέρι. Θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι είναι 20 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8 ακολουθεί η εκπομπή Συναυλία του Σαββάτου με τον Νίκο Λαλιώτη.
0: Αθήνα 984 στους 98,3.
2: Πάμε για μπάνιο. Πουνταζέζα Beach στο ιστορικό Σούνιο. 40 λεπτά από την Αθήνα θα βρεις μία από τις πιο όμορφες και δροσερές παραλίες της Αττικής. Με ξαπλώστρες, ομπρέλες, μπαρ, μπορείς να περάσεις μία ξέχαστη μέρα χωρίς ταλαιπωρία. Για τους ακρατές του Αθήνα 984, λέγοντας το όνομα του σταθμού, δωρεάν ομπρέλα και ξαπλώστρες Δευτέρα έως Πέμπτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2292-024-002.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Αθήνα 984.

Αγαπητοί ακροατές του Αθήνα 984, ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή με Edward Grieg. Ελεζή από τα λυρικά κομμάτια όπου 47. Stephen Howe στο πιάνο.

Συνεχίζουμε με Ludwig van Beethoven, Andante, από το 4ο κονσέρτο για πιάνο. Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου, Christian Zimmermann στο πιάνο, Simon Rattle στη διεύθυνση.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

Συνεχίζουμε με Ζερμέντα Γεφέρ, Βάλς Λέντε, Κριστίνα Αριάνο στο πιάνο. Και συνεχίζουμε με Ζερμέντα Γεφέρ, Ρομάνσο, με την Κριστίνα Αριάνο πάλι στο πιάνο.

Συνεχίζουμε με Σεργέι Ραχμάνινοφ, Τρίο Ελετζιάκ, νούμερο 1. Κίνον Κρέμερ, Ντανίλ Τριφόνοφ, Γκίντρε, Δίρβανάες και Άιτε.

0: Δεν σου παίρνει περισσότερη απόσταση. Μήπως
1: αγαπάς.
0: Ναι, ναι. Κάτσουμε όλοι δηλαδή.

0: Επιστροφή στην ενημέρωση.
1: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: εγώ θα γράφω στο βαγόνι.
1: Καλό ταξίδι,
0: πάνω στο τζάμι που παγώνει.
1: Καλό ταξίδι,
0: κι εγώ θα γράφω στο βαγόνι, στιχάκια με το δάχτυλο.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
2: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρευσης αποχέτευσης Σύρου.
3: Σαν το νερό δεν έχει.
2: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock, ο clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock, ο clock.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Ιδιαίτερα αυξημένη κοινή στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου συνεχίζεται η μεγάλη έξοδος των αδειούχων. Σύμφωνα με τα στοιχεία των προκρατήσεων που έχει στη διάθεσή του το λιμενικό σώμα, σήμερα εκτιμάται ότι θα αναχωρήσουν από τα τρία λιμάνια της Αττικής σχεδόν 37.000 επιβάτες. Χθες για τους νησιωτικούς προορισμούς αναχώρησαν 50.917 άτομα. Υποχωρεί από σήμερα η κακοκαιρία που σάρωσε χθες στην Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Τα έντονα φαινόμενα εξασθενούν σταδιακά, ενώ η βελτίωση του καιρού θα γίνει αισθητή από το μεσημέρι. Ωστόσο, σε κόκκινο συναγερμό παραμένουν Σποράδες, Εύβοια, Λίμνος, Θάσος, Αμοθράκη και Μαγνησία. Η κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα χθες, καθώς τα φαινόμενα ήταν έντονα, με μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα, ισχυρές βροχές, διελώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις. Συνολικά 940 κλήσεις έλαβε η πυροσβεστική, εκ των οποίων οι 850 στην Αττική για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων, αφαιρέσεις αντικειμένων και απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Σε εξέλιξη αυτοψία και αναπαράσταση στο σπίτι όπου εκτελήχθηκε η φωνική συμπλοκή στη Σύρο, με θύμα μία διασώστρια του ΕΚΑΒ, προκειμένου να αποσαφινιστούν κρίσιμες λεπτομέρειες, την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης του θανάτου της, τη ζήτησε η εισαγγελέας, η οποία δεν έχει προχωρήσει προς το παρόν στην άσκηση ποινικών διώξεων στο ζευγάρι που έχει συλληφθεί. Εκτός ελέγχου προς την πόλη του Μπορντό, κατευθύνεται η πυρκαγιά στη Γαλλία που προκάλεσε εκένωση της Χερσονήσου Καπ Φερέ. Οι περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στα διαμερίσματα Ζιρότ και Λαντ. Δραματική κατάσταση από τις πυρκαγιές που μένονται και στα περίχωρα της Ισπανικής πρωτεύουσας, με τις φλόγες να πλήττουν και τις εγκαταστάσεις της ΝΑΣΑ κοντά στη Μαδρίτη. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος δήλωσε πως είναι αδύνατο να τεθούν υπό έλεγχο τόσο πολλά μέτωπα. Μέχρι στιγμής έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους 63.000 άνθρωποι στις περιοχές μεταξύ Μαδρίτης και Άβυλα. Νέο μπαράζ επιθέσεων στο Ιράν ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, με στόχο, όπως είπε, να υποβαθμίσει περαιτέρω την ικανότητα της Τεχεράνης να απειλεί τα εμπορικά πλοία που διαρχόνται από τα περιφερειακά ύδατα. Σύμφωνα με το ανακοινωθέν, τη ΣΕΝΚΟΜ πλοίο επλήγει στον κόλπο του Ομάν, αφού επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό του Ιράν τουλάχιστον 4 φορές. Στο Ιράν, οι φρούροι της Επανάστασης προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτόνων του Περσικού να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις, ενώ ήδη στόχευσε σαν αμερικανική βάση στο Κουβέιτ και ένα παρατηρητήριο του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν. Και ο καιρός συνεφώσει στην Αττική με πιθανότητα βροχής και βελτίωση από το μεσημέρι. Θερμοκρασία από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι, είναι 22 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Κώστα Ράπτη.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Όλη μέρα περιμένεις σε κάποια ουρά να φτάσει η ώρα να σχολάσεις, να ανάψει πράσινο στο φανάρι. Αν είναι όμως να περιμένεις για κάτι, ας είναι για ένα προφιτερόλ που μόλις φτιάχτηκε μπροστά σου. Σούλα Σου, φρέσκο προφιτερόλ που παρασκευάζεται τη στιγμή της παραγγελίας. Γιατί οι καλύτερες στιγμές δημιουργούνται μπροστά σου. Φωκίωνος Νέγρης 47, Κυψέλη. Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Αθήνα 984.

Καλημέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984. Κώστας Ράπης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Σμαράγδα στα μπουλακά του στη ρύθμιση του ήχου. Και Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Και όλοι μαζί αναφωνούμε ό,τι κόσμος. Όπως κάθε Σάββατο τέτοια ώρα από τους 98 και 3. Για την εβδομαδιαία περιδιάβασή μας στην Διεθνή Επικαιρότητα.

η οποία δεν δείχνει και να ηρεμεί καθόλου, όσο βαθύτερα μπαίνουν προς την καρδιά του καλοκαιριού. Αλλά ας μην σας πάρουμε από τα μούτρα με το καλημέρα. Μας χρειάζεται πρώτα μια μουσική εισπνοή και θα έχουμε την ευκαιρία να γίνουμε αναλυτικότεροι.

0: Προτείνω, φίλες και φίλοι του Αθηναία 984, να ξεκινήσουμε από τις εξελίξεις στη γείτονα Τουρκία, όπου σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκηνικό έρχονται τα πάνω κάτω. Εκτός και αν βέβαια ισχύει το του το μάζι τη Λαμπεντούζα, ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά για να μην αλλάξει τίποτα. Και αυτό που δεν πρέπει να αλλάξει είναι η κυριαρχία του Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν. Πάντως, αυτή τη στιγμή έχουμε την ίδρυση ενός νέου κόμματος που αποκαλείται ακριβώς έτσι, Γενή Παρτί, το νέο κόμμα. Με ιδρυτή τον μέχρι πρότινος ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ή απλούστερα Τζεχάπε. Αλλά ο κύριος Οζέλ, όπως θα θυμάστε, από τον Μάιο καθαιρέθηκε από την κομματική του θέση με δικαστική απόφαση κατόπιν προσφυγής του προκατόχου του Κεμάλ Κιλιτσιντάρογλου για ανοθεία και παρατυπίες στο κομματικό συνέδριο του 2023. Νέο έκτακτο κομματικό συνέδριο δεν κηρύχθηκε από τον επανακάμψαντα Κεμάλ Κιλιτσιντάρογλου, οπότε και ο Ζέλ είπε να μην ματαιοπονεί και πήρε τον εαυτό του και άλλους 90 βουλευτές και ίδρυσε το Γενή Παρτί. Αφήνοντας με μόλις 34, αν τα μετράω καλά, το παλιό ιστορικό κόμμα που ίδρυσε, θυμίζω, ο ίδιος ο Κεμάλ Ατατούρκ. Και ξεσπά αμέσως και μια διαμάχη για την κρατική επιδότηση. Γιατί κατά τον νόμο που ισχύει στη γείτονα, αυτή επιτρέπεται μόνο σε κόμματα που στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές έχουν αποσπάσει τουλάχιστον 3%. Αλλά τώρα έδρυσε κόμμα ο Ζέλ. Δεν έχουν προηγηθεί για αυτό εκλογικές δοκιμασίες. Και ο πιο αναπάντεχος σύμμαχος του αποδεικνύεται ο ηγέτης των Τούρκων Εθνικιστών και στενός σύμμαχος του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο οποίος είπε ότι θα ήταν δίκαιο το νέο κόμμα να πάρει μερίδιο της χρηματοδότησης που προηγουμένως κατευθυνόταν εξ ολοκλήρου στο ενιαίο ακόμα τότε κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και είναι αυτά τα θέματα που θα ήθελα να συζητήσω με τον αγαπητό Άλκη Κούρκουλα, ο οποίος θα θέσει στην υπηρεσία μας εμπειρία πολλών ετών ως ανταποκριτής στην Κωνσταντινούπολη. Καλημέρα από τον Αθήνα 84.
1: Καλημέρα Κώστα, καλημέρα.
0: Να το θεωρήσουμε αυτό τρικυμία μέσα σε ένα φλιτζάνι ή είναι μια σοβαρή αναδιάταξη στην τουρκική πολιτική ζωή?
1: Περισσότερο θα το έβλεπα σαν σοβαρή αναδιάταξη και όχι σαν τρικυμία, διότι... Ναι μεν οι κοινοβουλευτικές και οι ισορροπίες οι οποίες στηρίζονται σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία στο κράτος δικαίου έχουν ανατραπεί στην Τουρκία με επικίνδυνο τρόπο, τρόπο που δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε να τον αποκαταστήσουμε, αλλά οι πραγματικές ισορροπίες εξακολουθούν να υπάρχουν. Δηλαδή υπάρχει η ισχύς, υπάρχει η επιρροή και αυτές οι αλλαγές που γίνονται τώρα στηρίζονται στην ανάγκη να συνεχίσουν οι διαδικασίες που είχαν αρχίσει και οι οποίες είναι απαραίτητες και λόγω των μεγάλων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή και το κουρδικό βρίσκεται πίσω από αυτές τις εξελίξεις, διότι πρέπει να υπάρχει ο πυρήνας των Ρεπουμπλικανών οι οποίοι στηρίζουν τη λύση που έχει βρεθεί για την ειρήνη με το PKK, την παλαιότερη και την ισχυρότερη κουρδική οργάνωση, γιατί αυτή θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο πώς θα τοποθετηθεί η Τουρκία και συνεπώς η κάθε εξουσία στην Τουρκία, δηλαδή και ο Ερντογάν, στις ισορροπίες που δημιουργούνται στην Μέση Ανατολή.
0: Να δούμε ποιες είναι οι φιλοδοξίες του Ερντογάν σε ό,τι αφορά το εσωτερικό σκηνικό. Είναι η πραγματοποίηση μιας ακόμη συνταγματικής αναθεώρησης, είναι, αποτελεί αυτό κοινό μυστικό, η εξασφάλιση, παρά την περί του αντιθέτου συνταγματική πρόβλεψη, μιας τρίτης προεδρικής θητείας, και εδώ θα χρειαστούν κάποια τεχνάσματα, βασικά η πρόωρη προκήρυξη των εκλογών, που όμως θέλει αυτοδιάλυση της Εθνοσυνέλευσης με τα 2/3 των ψήφων, για τα οποία δεν επαρκεί η κυβερνητική πλειοψηφία. Τι άλλο μπορεί να επιθυμεί ο Ερντογάν? Υπάρχουν υπερί τον Ερντογάν που τον βλέπουν γερασμένο, καταβεβλημένο, ανοίγει εκ των πραγμάτων η συζήτηση για τη διαδοχή του και καταλαβαίνουμε ότι στα παρασκήνια χτυπιούνται δύο διαφορετικοί πόλοι, ο ένας γύρω από την οικογένεια Ερντογάν και ο άλλος γύρω από τα βαθύτερα κομματικοκρατικά συστήματα, συσπηρωμένα γύρω από τον Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.
1: Αυτή είναι η εικόνα σε τακτικό επίπεδο, θα έλεγα, και σε επίπεδο σενάριων που θα μπορούσαν να εξελιχθούν. Το επόμενους μήνες και στις επόμενες κινήσεις. Εγώ θα έλεγα πιο απλά ότι η ουσία της συγκυρίας αυτής είναι να διαλύσει την αντιπολίτευση, να εξασφαλίσει τη συνέχεια αυτού που κάνει από το 2000. Δηλαδή, κερδίζει τις εκλογές, κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές. Θέλει να συνεχίσει κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να παραμείνει στην εξουσία, έχοντας το άλοθη του κέρδους των βουλευτικών εκλογών. Να κερδίσει τις ψηφοφορίες, να κερδίσει τις πλειοψηφίες. Έχοντας εξαντλήσει όλα τα άλλα τεχνάσματα, αλλαγές, διώξεις κλπ. Έχουμε φτάσει τώρα στο να διαλύσουμε την αντιπολίτευση, ούτως ώστε να μην υπάρχει πόλος γύρω από τον οποίο θα μπορούσε να συσπηρωθεί εκλογικό σώμα. Σε αυτή την πορεία νομίζω ότι βρισκόμαστε.
0: Τότε γιατί τον σύμμαχο του Ερντογάν, τον Μπαχτσελή, τον έπιασε η γαλαντομία για το νεοσύστατο κόμμα? Γιατί είναι αλήθεια ότι ο ηγέτης των εθνικιστών και προηγουμένως έλεγε ότι η έφεση που ασκήθηκε στην δικαστική κατέρεση του Οζέλ δεν πρέπει να αργήσει να εκδικαστεί, γιατί δημιουργούνται σκιές για την δημοκρατία της γείτονος. Έλεγε ότι και ο Κιλιτσντάρογλου πρέπει να κάνει γρήγορα έκτακτο κομματικό συνέδριο για να είναι σαφές ποιος ηγείται κτλ.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για τους οποίους θα μπορούσε να το κάνει αυτό ο Μπαχτσελή, μεταξύ των οποίων είναι και οι στροβουλίες για το πώς θα τοποθετηθεί για την μετά τον Ερντογάν εποχή. Αλλά πιο προφανής λόγοι είναι η πεποίθηση του ότι πρέπει να συνεχίσει η διαδικασία που έχει ξεκινήσει με τους Κουρδούς, διότι αυτό ωφελεί τελικά και τον ίδιο και την παράταξη του Ερντογάν από άποψη ψηφοφόρων, από άποψη εκλογικού αποτελέσματος, και διότι του δίνει μια δυνατότητα να παριστάνει τον θεσμικό και να αποκρούει τις κατηγορίες ότι απλώς είναι
0: ένας μεταμφιεσμένος φασίστας,
1: ένα όχημα το οποίο παρακολουθεί μια πορεία που έχει ήδη ξεκινήσει και είναι προγεγραμμένη.
0: Παρεμπιπτόντως, ο Μπαχτσελή, και γι' αυτό στεκόμαστε τόσο πολύ στις δικές του πρωτοβουλίες, ήταν το πρόσωπο που έβγαλε το λαγό και σε ό,τι αφορά τη διαδικασία επίλυσης του Κουρδικού. Ο άνθρωπος από τον οποίο κανείς δεν θα το περίμενε, ο ηγέτης των Τούρκων Εθνικιστών, που είχαν κάνει το αντικουρδικό ένα στοιχείο ταυτότητάς τους, ήταν αυτός που έκανε μέσα στην Εθνοσυνέλευση τα πρώτα ανοίγματα προς το Φιλοκουρδικό Κόμμα κτλ. Κτλ. Και έτσι διευκόλυνε από τα δεξιά τον Ερντογάν να προχωρήσει στο διάλογο με το ΠΚΚ, στην έκκληση του Οτσαλάν για αυτοδιάλυση κτλ.
1: Ασφαλώς αυτή είναι η στρατηγική επιλογή και του Ερντογάν και του Μπαχτσελή. Δεν ξέρω, υπολογίζοντας τα μεγέθη τους, θα έλεγα ότι αυτή ήταν η επιλογή του Ερντογάν, στην οποία προσχώρησε και ακολούθησε ο Μπαχτσελή. Αυτό καθορίζει όλα τα υπόλοιπα σήμερα, διότι όλα στην Τουρκία κινούνται γύρω από αυτό. Εξασφαλίζεται η διαδικασία που είπαμε προηγουμένως της δυνατότητας να ξανακερδιθούν οι εκλογές. Αυτά δεν είναι υποθέσεις, θα φανούν όταν θα εφαρμοστούν. Δεν προδικάζεται κανένα αποτέλεσμα. Αλλά είναι πρωτοβουλίες και στρατηγικές επιλογές, οι οποίες παράλληλα καθορίζουν και καθορίζονται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές και οι οποίες διαφέρουν από τις γεωπολιτικές ισορροπίες τις οποίες είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα.
0: Και στις οποίες είχε συνηθίσει η ίδια η Τουρκία για δεκαετίες.
1: Για δεκαετίες, ακριβώς. Χαίρομαι
0: που, αφήνοντας πίσω μας τις τακτικές κινήσεις στο πολιτικό σκηνικό, μας προσανατολίζεις στα στρατηγικά ερωτήματα σε σχέση με τα γεωπολιτικά συμφραζόμενα. Ας σταθούμε λίγο περισσότερο σε αυτό.
1: Η Τουρκία αναμφισβητήτως αποτελεί σήμερα τον σημαντικότερο μετά το Ισραήλ παράγοντα που θα διαμορφώσει την εικόνα της Μέσης Ανατολής. Η σχέση της Τουρκίας με το Ισραήλ και ειδικά σε ρητορικό επίπεδο είναι πάρα πάρα πολύ πολύπλοκη και πάρα πολύ, αλλά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι είναι συνεχής. Δεν υπάρχουν διακοπές, δεν υπάρχει κάποια στάση, δεν υπάρχει κάποια αναμονή και είναι και έντονες. Η Τουρκία έχει ένα πολύ σημαντικό χαρτί αυτή τη στιγμή, το ότι ελέγχει τη Συρία, το μεγαλύτερο μέρος της Συρίας, και θέλει αυτό να το ενισχύσει με την συμμαχία της με τους Κούρδους. Οι Κούρδοι αναδεικνύονται σε πάρα πολύ σημαντικό παράγοντα, ο οποίος διαφέρει από τον ρόλο που είχαν παίξει μέχρι σήμερα. Διότι οι Κούρδοι κάπως συντονίζονται και στα 3-4 κράτη στα οποία έχουν παρουσία. Παρόλο που δεν υπάρχει μια κεντρική έκφραση της στρατηγικής τους, ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται η Μέση Ανατολή και ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσονται οι συνομιλίες γενικότερα και οι συζητήσεις διπλωματικές και άλλες γενικότερα ευνοούν αυτού του είδους τη μορφή και εξασφαλίζουν ένα πλεονέκτημα για τους Κούρδους. Θα ήθελα σε αυτό χαρακτηριστικά να πω κάτι που νομίζω ότι στην Αθήνα δεν έχει γίνει απολύτως γνωστό, που υποδηλώνει τη σημασία της Συρίας για την Τουρκία. Ενώ μέχρι τώρα η πολιτική του Ερντογάν ήταν να εξασφαλίσει την ειρήνη στη Συρία για να εξασφαλίσει την μετοίκηση των προσφύγων που είχαν εγκατασταθεί στην Τουρκία και να απαλλαγεί από 1,5 περίπου 2 εκατομμύρια πρόσφυγες. Αυτή η πολιτική έχει αλλάξει και η πολιτική σήμερα είναι η ενσωμάτωση των Σύρων στην Τουρκία. Το οποίο πρέπει να σημαίνει πολύ σημαντικά πράγματα, διότι αυτό δεν είναι ένα δημοφιλές μέτρο, δεν είναι κάτι που προκλήθηκε από μια populist έμπνευση για να δώσει μια δημοφιλία ή να δώσει μια δημοτικότητα στον. Ή να απαντήσει σε ένα αίτημα.
0: Αυτό θα ήταν τώρα να τους διώξουμε όλους με συνοπτικές διαδικασίες. Προφανώς οι σχεδιαστές της πολιτικής εκτιμούν ως πιο σοβαρό το δημογραφικό πρόβλημα της Τουρκίας.
1: Το δημογραφικό πρόβλημα της Τουρκίας και τη σχέση της με την περιοχή. Τη σχέση της με την, το πώς θα μπορεί να προβάλλει την επιρροή και την δύναμή της στη Συρία. Και έχουν διαπιστώσει ότι καλύτερα να έχουν ένα μέρος, να υπάρχει μια δημογραφική συνέχεια από το να υπάρχουν
0: στεγανά.
1: Στεγνά σύνορα, σταθερά σύνορα.
0: Όμως η Τουρκία περιβάλλεται από βόρεια, νότο και ανατολή, από πολύ μεγάλα ερωτήματα. Στην Ανατολή έχει το ερώτημα του Ιράν. Τι θα απογίνει η Ισλαμική Δημοκρατία και πώς θα διαμορφωθεί η δική της σχέση μαζί της. Στο βορρά έχουμε αυτή την αμφίσιμη σχέση με τη Ρωσία. Στην Αθήνα συζητάμε πάρα πολύ τα συνεργατικά στοιχεία αυτής της σχέσης. Αλλά νομίζω ότι υπογείως και με αμερικανική ενθάρρυνση ενισχύονται τα πατροπαράδοτα ανταγωνιστικά στοιχεία της ρωσοτουρκικής σχέσης. Και στο νότο έχουμε βεβαίως το Ισραήλ, όπου εδώ στο προσκήνιο έρχονται τα ανταγωνιστικά στοιχεία που τροφοδοτεί και η πυρηνή ρητορική του Ερντογάν. Υπάρχουν όμως και τα στοιχεία της συνεργασίας ή της πιθανής συνεννόησης για το πώς θα μοιραστούν τα πράγματα στη Συρία. Τι θα επικρατήσει?
1: Όλα αυτά τα μέτωπα είναι συνδεδεμένα με το πιο κρίσιμο βέβαια το νότιο μέτωπο, αλλά όλα είναι συνδεδεμένα. Στο βορρά με τους Ρώσους υπάρχει ήδη μια αύξηση της επιρροής της Τουρκικής. Η Τουρκία έχει ουσιαστικά ελέγχει την Μαύρη Θάλασσα από την ναυτική απόψεω, είναι ιστορικά πρωτοφανές. Πρωτοφανές δεν είναι, πολλοί αιώνες που έχει να συμβεί αυτό. Με το Ιράν να σημειώσουμε ότι έχουν τα σταθερότερα στην ιστορία της ανθρωπότητας σε σύνορα μετά την Βεσφαλία. Συνεπώς,
0: από τον καιρό της δυναστείας των Σαββαφιδών.
1: Ακριβώς. Δεν έχουν αλλάξει τα σύνορα. Χρειάστηκε να κάνουν επενδύσεις για νέες εγκαταστάσεις εκεί. Εκεί και εκεί υπάρχουν αλλαγές ισορροπιών και μπορεί να είναι επαφήτερες από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή. Αλλά προς το παρόν δεν φαίνεται να είναι το πρώτο μέτωπο στο οποίο θα υπάρξουν αλλαγές.
0: Άρα τα βλέμματα στρέφονται κατ' εξοχήν στο νότο.
1: Νομίζω ότι εκεί είναι το κρίσιμο σημείο.
0: Οποίο κατά μία έννοια όμως είναι και εσωτερικό ζήτημα της Τουρκίας, αν προσμετρήσουμε τον κουρδικό παράγοντα.
1: Ασφαλώς είναι και εσωτερικό ζήτημα, το οποίο αναγκάζει την Τουρκία να παίρνει πρωτοβουλίες και να κινείται μέσα σε όρια. Δεν μπορεί να κινηθεί απεριορίστως. Μέχρι στιγμής φαίνεται όμως ότι το καταφέρουν αρκετά καλά και επιβάλλουν τις θέσεις τους, και επιβάλλοντας τις θέσεις τους ενισχύουν σαν τις αυτοπροσδιοριζόμενες προφητείες. Δηλαδή μιλούν για την επιρροή στη Συρία, ενώ δεν ήταν τόσο ισχυρή, και αυτό δημιουργεί καταστάσεις μέσα στη Συρία οι οποίες ενισχύουν αυτή τη θέση και την επιβεβαιώνουν.
0: Πόσο διαφορετικά όλα αυτά που συζητάμε από όσα ακούγονται στον ελλαδικό γεωπολιτικό καφενέ. Γι' αυτό το λόγο ευχαριστώ πάρα πολύ τον δημοσιογράφο Άλκη Κούρκουλα. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Αθήνα 84.
1: Εγώ ευχαριστώ.

0: Προτείνω, φίλες και φίλοι του Αθήνα 84, να στραφούμε νοερά προς ένα μέρος για το οποίο πολλά λέμε, αλλά την τύφλα μας γνωρίζουμε. Πράγμα λογικό, διότι πρόκειται για μέρος εξωτικό. Τυχαία είπε τέτοιες μέρες του 1974 ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμανλής ότι η Κύπρος κείται μακράν. Ναι, στην Κύπρο αναφέρομαι, στους αδελφούς Κυπρίους. Και το γεγονός ότι μιλάμε για την Κύπρο πολύ ενώ δεν ξέρουμε την τύφλα μας κατέστη ολοφάνερο για άλλη μια φορά από την ανάγνωση, από την άνευ λοιπόν συστάσεων δεν χρειάζεται.
1: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις, θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
2: Ρεμάλα, το νου σας ρεμάλα.
3: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
2: Κάποιοι τις παράτησαν οι σύζυγοι τους για τις φράσεις, αν θέλετε το πιστεύετε, εκεί που μπήκε ο Τούρκος, εγώ δεν ξαναμπαίνω. Και για χάρη των οποίων πάντως η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου με ειδική της απόφαση ανέρεσε την απαγόρευση των αμβλώσεων. Σε επίπεδο δημόσιου λόγου όμως, αυτό που κυρίως μας ενδιέφερε ήταν να μην ενοχοποιηθούν έτσι απευθείας τα τουρκικά στρατεύματα για τους ναζικούς βιασμούς. Και να μην ανοίξει και καμία συζήτηση, μη τυχόν και από την άποδο πλευρά υπήρξαν αντίστοιχα φαινόμενα. Οπότε το βρίσκω πολύ χρήσιμο ότι ένας εκδοτικός οίκος και μάλιστα ελλαδικός αφιερώνει το τελευταίο διάστημα μια ολόκληρη εκδοτική σειρά του σε πολύ πρωτότυπες και ως προς την οπτική του προσεγγίσεις στα θέματα της Κύπρου. Αναφέρομαι στις εκδόσεις Ψηφίδες, των οποίων ο επιστημονικός σύμβουλος και διδάκτορας ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λέιντεν στην Ολλανδία, Χρήστος Μάης, βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο από τον Αθήνα 84.
3: Καλημέρα κύριε Ράπτη, και σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία.
2: Ας ξεκινήσουμε από τα πιο απλά και πραγματολογικά, τις εκδοτικές σας πρωτοβουλίες.
3: Οι Ψηφίδες ξεκίνησαν το 2019 και ταυτόχρονα με την ίδρυσή τους ξεκίνησαν και την κυπρολογική σειρά Ρότσος. Ρότσος είναι στην κυπριακή ελληνική.
2: Έτοιμος ήμουν να ρωτήσω.
3: Ο Βράχος, αν και στα πλαίσια της ελληνοκυπριακής κοινότητας, χρησιμοποιείται χαριτολογώντας και μεταφορικά αναφερόμενος στο ίδιο το νησί της Κύπρου. Δηλαδή, όταν οι Κύπροι λένε Ρότσος, δεν αναφέρονται σύνος στο Βράχο, αναφέρονται στην Κύπρο.
2: Από το γαλλικό Ρωσέ, φαντάζομαι.
3: Υποθέτω παρά την ομιλία.
2: Από τους Λουζινιάνοι, κάτι τέτοιο.
3: Ναι, παρότι όλοι επέρονται ότι οι Κύπροι, ότι όλοι η διάλεκτος, ξέρω εγώ, προέρχεται από την Ομερική, η αλήθεια είναι ότι θέλοντας και εμείς βλέπουμε όλες οι επιρροές, αραβικές, τουρκικές, γαλλικές, ενετικές και ούτω καθεξής.
2: Ξεκινάται λοιπόν τη σειρά Ρότσος με βιβλία όπως «Ο Ντεγκτά στον Νότο, η κανονικοποίηση της διχοτόμησης στην ελληνοκυπριακή πλευρά του Γρηγόριου Άνου», «Ο Κύπριος Βιολάρης, η προφορική ιστορία μιας επαγγελματικής τάξης στον 20ο αιώνα της Νικολέτας Δημητρίου», «Χερσαίο νησί, η Μεσόγειος και η Κύπρος στην Οθωμανική εποχή των επαναστάσεων του Αντώνη Χατζικυριάκου», «Διεκδικώντας την πατρίδα, η τουρκοκυπριακή αντιπολίτευση την περίοδο 1964-2004 του Νίκου Μούδουρου», «Μεταξύ έθνους και τάξης, αριστερές και Κυπριακό 1920-1974», αυτό συλλογικό τόμο σε επιμέλεια Νίκου Χριστοφή, 10 συνένας μύθοι για το Κυπριακό του Νικόλα Κυριακού, δολοφονία στη Βρετανική Κύπρο το 1934 και οι επαρχές της ΕΟΚΑ, διαβάζοντας τα αρχεία ενάντια στο ρεύμα, του Ανδρίκου Βαρνάβα, και ίσως και να ξεχνάω κάποιον.
3: Δεν ξέρετε κάποιος, μία μικρή επισήμαση, στο Χερσαίο νησί ανήκει σε μία άλλη, στην ιστορική σειρά Παλίμψιστο, γιατί παρότι αναφέρεται στην Κύπρο, δεν αναφέρεται μόνο στην Κύπρο και θέλαμε λίγο να χρησιμοποιήσουμε την Κύπρο ως όχημα για να μιλήσουμε για τη Μεσόγειο και για μια ολόκληρη εποχή. Οπότε επιλέξαμε να μην είναι στην αμυγός κυπρολογική σειρά και να είναι στην ιστορική, την οποία επιμελείται ο κύριος Χατζικυριάκου, που είναι και καλός φίλος. Ναι, ξεκινήσαμε με τον Ντεγκτά στον Νότο, που να πω ότι τη σειρά την επιμελείται ο Κύπριος κοινωνιολόγος Ανδρέας Παναγιώτου, ο οποίος έγινε γνωστός πριν 35 χρόνια, όταν στην κρατική τηλεόραση, στο μοναδικό κανάλι της Κύπρου, τόλμησε να πει ότι νιώθει Κύπριος. Μας τον ρωτάνε αν νιώθει Έλληνας και είπε ότι όχι, εγώ νιώθω Κύπριος αλλά είμαι φιλέλληνας. Και έγινε ολόκληρος άλλος. Ο Ανδρέας είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος της σειράς και το βιβλίο του Γρηγόριου Άνου, το οποίο δεν ήταν σχεδιασμένο για τη σειρά, απλώς προέκυψε διότι έτυχε να το γράφει την περίοδο που ξεκινούσαμε ο Γρηγόρης, που είναι καλός φίλος, αποτέλεσε και το νούμερο ένα τίτλο του Ρότσου, και σχεδιάζονται και αρκετά άλλα βιβλία. Με δύο στόχους ξεκίνησε ο Ρότσος. Ένας είναι ότι είχα αρχίσει να κουράζομαι προσωπικά με ανθρώπους οι οποίοι είχαν άποψη για την Κύπρο, μικρή, μεγάλη, αγνώντας το που πέφτει. Δηλαδή, οι πιο πολλοί νόμιζαν ότι ήταν ακριβώς δίπλα στην Κρήτη. Αν θυμάστε, υπήρχαν αυτοί οι χάρτες στο σχολείο που η Κύπρος είναι ένθετη. Οπότε είχαν αυτή την εντύπωση ότι αφού είναι ένθετη, είναι εκεί δίπλα. Και ότι τα κυπριακά είναι μια γλώσσα, είναι η κοινή ελληνική με τελικό νης όλες τις λέξεις. Το αναφέρω μιας και έχετε και ένα παρελθόν στη γλωσσολογία, οπότε νομίζω ότι αυτή η άγνοια, έτσι, αρκετά κουραστική, μου μας οδήγησε στο να πούμε ότι okay, δεν φταίει κάποιος που δεν ξέρει αναγκαστικά, ας προσφέρουμε ένα υλικό ώστε αυτός που θέλει θα μπορεί να μάθει. Και ένα δεύτερο, αυτό έχει να κάνει με τους ίδιους τους Κύπριους, οι οποίοι γκρινιάζουν ότι στην Ελλάδα δεν ξέρουν και μιλάνε κτλ. Και τέθηκε το ερώτημα, ωραία, όλοι εσείς νέοι ερευνητές και ερευνήτριες που γράφετε, που ασχολείστε, που παρέχετε εναλλακτικές και πολλές φορές ανατρεπτικές οπτικές της ιστορίας Κύπρου, γράφετε στα ελληνικά. Η απάντηση ήταν όχι. Η πλειοψηφία έγραφε στα αγγλικά, είτε γιατί εκεί σπούδασε, είτε γιατί θεωρούσε το έδαφος το εκδοτικό πιο πρόσφορο. Οπότε ήταν κατά κάποιο τρόπο μια προσπάθεια ανατροπής μιας κατάστασης στην Ελλάδα όσον αφορά την πρόσληψη, αλλά και στην Κύπρο όσον αφορά την παραγωγή και τη διάχυση της γνώσης.
2: Μια συνάντηση με ευρύτερο κοινό, πέρα από τους ακαδημαϊκούς κύκλους. Είμαστε όμως στο τελείωμα μιας εβδομάδας που σημαδεύτηκε από την επέτειο της εισβολής του 1974. Και απορώ τι αλλαγές στο δημόσιο λόγο θα είχαμε να παρατηρήσουμε, πέρα από τα κάπως στερεοτύπως επαναλαμβανόμενα ανακοινοθέντα των πολιτικών δυνάμεων.
3: Ναι, νομίζω ότι αν κάποιος παρακολουθήσει μία χρονιά της δηλώσης των πολιτικών σε σχέση με το πραξικόπημα της 15 Ιουλίου και της εισβολής της πρώτης φάσης της 20 Ιουλίου, είναι σαν να τις έχει ακούσει όλες. Δηλαδή εγώ νομίζω ότι από την πρώτη που άκουσα μικρός, επιστρέφοντας στη Σαουδική Αραβία που ήμασταν μετανάστες στην Κύπρο στα 9 μου χρόνια, μέχρι την τελευταία τώρα στα 45 μου, δεν νομίζω να υπάρχει καμία διαφορά. Αλλάζουν τα ονόματα τα οποία εκφέρουν τους λόγους. Ένα στερεοτυπικό πράγμα και του χρόνου οι πρόσφυγες στα σπίτια τους, μπλα μπλα μπλα. Ένα δεν ξεχνώ, το οποίο έρχεται με μια πολύ μεγάλη δόση λύθης. Διότι άμα δεν ξεχνάμε, θα πρέπει να δούμε όλη την σύγχρονη ιστορία της Κύπρου, δηλαδή η γενεαλογία της βίας, που δεν ξεκινάει το 1974, δεν ξεκινάει το 1964.
2: Μια άλλη μια γκάφα των ημερών, από την κυρία Λετινοπούλου πάλι. Μέσα στις φωτογραφίες της εισβολής του 1974 έβαλε και την εικόνα του θρήνου μιας Τουρκοκύπριας που έχασε τον άντρα της το 1964.
3: Νομίζω ότι είναι μάλλον είναι λάθος να μιλάμε για γκάφες της κυρία Λετινοπούλου, γιατί δεν υπήρχε κάτι σωστό σε αυτήν την ανάρτηση. Ενώ χρησιμοποίησε ένα πείμα που όχι μόνο αναφέρονταν στο πραξικόπημα, αναφέρονταν στην στιγμή δολοφονία τεσσάρων αριστερών από τους χουντικούς και τους Ελληνοκύπριους, τους ακροδεξιούς υποστηριχτές, τους πραξικοπηματίες. Ο νεαρότερος εκ των οποίων ήταν 14 ετών, μέλος της ΕΔΟΝ, του μαθητικού του ΑΚΕΛ. Η φωτογραφία της Τουρκοκύπριας, δηλαδή νομίζω ότι όλο αυτό που προσέφερε η κυρία Λατινοπούλου, νομίζω μας προσέφερε μία εικόνα.
2: Ένα πανόραμα της οικοδόμησης εθνικού αφηγήματος από πλαστά υλικά.
3: Ναι, και μάλιστα άθελά της μας παρουσίασε όλη την γκάμα της δράσης της εθνικιστικής δεξιάς Ελλάδα και Κύπρος σε σχέση με το Κυπριακό. Από το 1964 μέχρι το 1974. Γιατί αυτό ήταν στιγμές δολοφονίες αντιπάλων, είτε εντός του εθνικού στρατοπέδου, είτε όσον αφορά τον τουρκοκύπριο γείτονα. Οπότε νομίζω ότι είναι για να δούμε το... Δηλαδή δεν θεωρώ ότι μπορεί κανένας να διαβάσει το 1974 και κυρίως τη βία του 1974 χωρίς να πάει τουλάχιστον 20 χρόνια πίσω. Βλέπουμε, δηλαδή αν κάποιος κάτσει και δει τις δολοφονίες είτε διακοινωτικές αλλά και των πολιτικών αντιπάλων εντός της ίδιας της κοινότητας, θα δει συγκεκριμένες περιοχές όπου ταυτίζονται αυτές. Δηλαδή περιοχές όπου έχουμε μαζικές σφαγές π.χ. Τουρκοκυπρίων, είναι και περιοχές όπου έχουμε μαζική βία ενάντια σε Ελληνοκύπριους αριστερούς μερικά χρόνια πριν.
2: Άρα είναι τα προπύργια των νεοκαβητών, να το πούμε το όνομά του.
3: Ακριβώς.
2: Και η μπάλα έπαιρνε πολλούς.
3: Και το βιβλίο του Βαρνάβα, του Ανδρίκου Βαρνάβα, ο οποίος είναι κυπριακής καταγωγής, Αυστραλός ιστορικός, δηλαδή έχει γεννηθεί και έχει ζει και δουλεύει στην Αυστραλία, που αφορά την δολοφονία ενός δικηγόρου στο Μεσοπόλεμο, του Ιανταφυλλίδη, μια γνωστή οικογένεια ακόμα και σήμερα, μια οικογένεια τραπεζιτών, ενό φιλελεύθερου δεξιού, δεκαετία του 30, πάει ακόμα πιο πίσω το νήμα τη βία και επιχειρηματολογεί αρκετά πιστικά ότι η εθνικιστική δεξιά ήδη από το Μεσοπόλεμο στην Κύπρο επέλεξε τη βία ως επίλυση των πολιτικών διαφορών προκειμένου και να επικρατήσει καθολικά. Αυτή η οπτική μας βοηθάει στο να δούμε την Κύπρο με τελείως διαφορετικό μάτι και τις ενδεχομενικότητες και τον πολιτικό διάλογο εντός ή εκτός εισαγωγικών και να καταλάβουμε νομίζω λίγο καλύτερα τη βία η οποία είναι συστατικό στοιχείο όλης της ιστορίας του 20ου αιώνα.
2: Μόνο που η αναθεώρηση του κυρίαρχου αφηγήματος από μια αντιεθνικιστική σκοπιά έχει πίσω της μια ιστορία. Μήπως επήγει πια και μια γερή δόση από τα όσα έχουν πετύχει διεθνώς με τα πηγιακές σπουδές για να ξαναβάλουμε το κυπριακό και στα πηγιακά του συμφραζόμενα και να μην εγκλωβιστούμε μόνο στην σύγκρουση των δύο κοινοτήτων.
3: Ναι, νομίζω όμως ότι εκεί έγινε και η δυσκολία. Δηλαδή, να πω το πολύ απλό, ένα ερώτημα. Τον αγώνα της ΕΟΚΑ, πού τον εντάσσουμε στα αντιαπικιακά κινήματα, στα εθνικιστικά κινήματα, όχι ότι δεν υπάρχει εθνική διάσταση στα αντιαπικιακά κινήματα, αλλά ενώ τα κινήματα της εποχής επιζητούσαν την ανεξαρτησία, έχει ένα κίνημα το οποίο επιζητά την ένωση με ένα άλλο έθνος κράτος. Εγώ το βάζω σαν ερώτημα και επιστημονικό αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι η Κύπρος, χωρίς να αποτελεί καμία εξαίρεση, και συμφωνώ μαζί σας, πρέπει να μπει σε ένα διεθνές πλαίσιο, περιέχει και πάρα πολλές αντιφάσεις. Κάποια από αυτά τα πράγματα τα έχει γράψει και ο Τάκης ο Χατζηδημητρίου, παλιός πολιτικός, από τα ιδρυτικά στελέχη της ΕΔΕ και αντιπρόεδρός της, και ο οποίος έχει γράψει και μια τριλογία όπου αφορά το Κυπριακό και θέτει αυτά τα ερωτήματα. Ταυτόχρονα νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε την Κύπρο μέσα στο συγκείμενο της Δυτικής Ασίας. Η Κύπρος είναι νομίζω ένα σημείο, είναι Δύση χωρίς Ανατολή. Οι μεν τη θεωρούν κομμάτι της Ευρώπης και δεν υπάρχει τίποτα ανατολικό γύρω, άλλοι τη θεωρούν κομμάτι της Μέσης Ανατολής και δεν υπάρχει Ευρώπη στα αριστερά της. Και όλη αυτή έτσι, η πολυδιάστατη κατάσταση νομίζω ότι θα πρέπει να ερμηνευτεί και να χρησιμοποιηθούν και άλλα εργαλεία. Ας πούμε ο οριενταλισμός του Σαΐντ εξηγεί πάρα πολλά στη συμπεριφορά τόσο των Κυπρίων, κυρίως της ελίτ, όσο και των γειτνιάζουσων ελίτ Ελλάδας και Τουρκίας, που συμπεριφέρονται σαν μαμάδες προς το ανήλικο παιδί.
2: Για να μην πούμε για τον οριενταλισμό των ελλαδιτών λογίων προσκυνητών στο νησί, φτάνοντας μέχρι το Σεφέρι.
3: Ναι, αυτό είναι μια... Φτάνοντας μέχρι το... Μάλλον μπορεί να βάλουμε το Σεφέρι και ως αυτά σημεία εκκίνησης, γιατί νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο συνεχίζει μέχρι σήμερα. Δηλαδή όλη αυτή... Αυτό το βλέμμα το δυτικό που παρατηρεί τους ηθαγενείς και υπάρχει και ένας...
2: Και γοητεύεται από το ανώθευτο του πολιτισμού τους.
3: Ναι, είναι η επινόηση της παράδοσης και της αυθεντικότητας που θα την δούμε είτε στο πολιτισμικό είτε στο κοινωνικό επίπεδο. Έχετε απόλυτο δίκιο και νομίζω ότι μια τέτοια δόση αυτοοριενταλισμού υπάρχει στους ίδιους τους Κυπρίους. Δηλαδή θα δούμε αντίστοιχες αντιλήψεις οι οποίες βγαίνουν εκ των έσω, δηλαδή δεν έρχονται απ' έξω, αλλά πηγάζουν ήδη από μέσα. Ένα περίεργο κράμα.
2: Προφανώς όταν η διαφύλαξη και διδασκαλία της διαλέκτου λόγου χάρη θεωρείται συνωμοσία απέναντι στην ελληνική εθνική φυσιογνωμία των Ελληνοκυπρίων, καταλαβαίνουμε πως κανείς αυτοοριενταλίζεται, όπως είπατε.
3: Στο ίδιο πνεύμα υπήρχαν και φοβερές αντιστάσεις από τα πάνω για δεκαετίες το να ιδρυθεί πανεπιστήμιο στην Κύπρο. Ναι, δηλαδή ότι οι Κύπροι θα έπρεπε να έρθουν σε εθνικό κέντρο ή έστω να πάνε στην Αγγλία ή στην Αμερική. Αλλά θεωρεί το η ίδρυση ενός πανεπιστημίου ότι θα υπονόμευε.
2: Θα ήταν μια αποκοπή από τον εθνικό κορμό.
3: Ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Εντάξει, θεωρώ ότι έχουμε διανύσει βήματα με φοβερές αντιστάσεις και κυρίως βήματα από τα κάτω.
2: Ναι. Εργοδοτήσατε και αρκετούς πανεπιστημιακούς από τον ελληνικό κόρμο. Υπήρξε και αυτή η διέξοδος.
3: Νομίζω ναι, ότι έχουμε και μία αντιστροφή. Δηλαδή η Κύπρος από εκεί που ήταν ένα σημείο κίνησης για μετανάστες, μετά έγινε τόπος, έγινε το Ελντοράντο, ειδικά στα χρόνια της κρίσης. Και όχι μόνο στο επίπεδο των πανεπιστημιακών, αλλά και γενικότερα. Νομίζω ότι βέβαια αυτό έφερε και μια μεγαλύτερη όσμωση. Δεν ξέρω τι αποτελέσματα παρήγαγε ή μπορεί να παράξει, αλλά τουλάχιστον δεν είναι τόσο άγνωστη σε ένα ευρύτερο κομμάτι κόσμου.
2: Καλές οι διαπροσωπικές επαφές και οι επαγγελματικές επαφές. Ας ρίξουμε λοιπόν και λίγο διάβασμα. Ευχαριστώ θερμά τον ιστορικό Χρήστο Μάη των εκδόσεων Ψηφίδες.
3: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Καλό Σαββατοκύριακο από τον Αθηναίο.
3: Επίσης, καλή σας μέρα.

0: τώρα, φίλες και φίλοι του Αθήνα Νέο 84, θα μεταφερθούμε όντως μακρύτερα. Κυβερνά αδιαλείπτως από το 2014 την πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου. Επέρεται ότι της χάρισε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και αναβάθμισε τη θέση της στη διεθνή σκηνή. Ο ίδιος αποτελεί φορέα ενός αρκούντος επιθετικού απέναντι στις μειονότητες Ινδουιστικού εθνικισμού. Αρκετά όμοιο με τόσους άλλους αυταρχικούς λαϊκισμούς που αναδύονται ανά τον πλανήτη. Αλλά τώρα, ίσως για πρώτη φορά, τα βρίσκει πραγματικά δύσκολα. Έχοντας απέναντί του ένα πλήθος από κατσαρίδες. Πρόκειται, βέβαια, για τον Ινδό Πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι. Και κόμμα των κατσαρίδων αυτοονομάστηκε αυτό το κίνημα που ξεπήδησε από ένα σκάνδαλο διαρροής θεμάτων στις εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και κατέληξε σε διαδηλώσεις οι οποίες, τουλάχιστον τη Δευτέρα που μας πέρασε, πήραν αρκετά βίαιη τροπή στο Νέο Δελχή. Και κατέληξαν μάλιστα στην ολιγόρη σύλληψη του Ραχούλ Γκάντι, του ιστορικού ηγέτη του κόμματος του Κογκρέσου. Είναι τα θέματα που θα ήθελα να συζητήσω με τον συγγραφέα Γιώργο Λιερό, τον οποίο και καλωσορίζω στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Αθήνα 984.
1: Καλό σας απόγευμα.
0: Πάμε πάλι, καλημέρα, αύριο θα ακουστεί.
1: Καλημέρα.
0: Επειδή τυχαίνει να είστε ο μόνος από τους δημοσιολογούντες που έχω εντοπίσει να παρακολουθεί το θέμα αυτό, μόνο ότι αφορά, όπως είπα, την πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου και συνιστά μια πολιτική δοκιμασία από αυτές στις οποίες δεν είχε συνηθίσει ο Ναρέντρα Μόντι, τι θα είχαμε να πούμε για το κίνημα των κατσαρίδων?
1: Αυτό που εντυπωσίασε στις τελευταίες διαδηλώσεις είναι ότι για πρώτη φορά, σποραδικά βέβαια, όχι σε πλειοψηφική έκταση ακόμα, ακούστηκε το σύνθημα για την παρέτηση του Μόντι. Μέχρι στιγμή τα αιτήματα ήταν η παρέτηση του Υπουργού Παιδείας, αποζημιώσεις στα παιδιά που αυτοκτόνησαν εξαιτίας του σκανδάλου των εξετάσεων που ήταν και ο λόγος που ξέσπασαν, η αφορμή μάλλον, που ξέσπασαν οι κινητοποίησεις.
0: Πάνω από 20 παιδιά σε όλη την Ινδία, γιατί χρειάστηκε οι εξετάσεις αυτές, που είναι και ψυχοφθόρες και δαπανηρές, να επαναληφθούν μετά τη διαρροή των θεμάτων.
1: Ακριβώς. Μία οικογένεια, προκειμένου να μπορέσει το παιδί της να ανταπεξέλθει σε εξετάσεις, πουλάει κτήματα, σπίτια, επενδύει πάρα πολύ σε αυτό το πράγμα και είναι μεγάλο στοίχημα σε μια χώρα που 800 εκατομμύρια, διάβαζα πρόσφατα στο Αλζαζίρα, ζουν από την επισιτιστική βοήθεια του κράτους. Και μάλιστα τη στιγμή που το 1% των πλουσιότερων είναι πλουσιότερο από όσο ποτέ εδώ και 100 χρόνια.
0: Προφανώς είναι πολύ εκρηκτικό το υπέδαφος, ώστε ένα τέτοιο φαινομενικός έλασον θέμα να εξελίσσεται σε πολιτική κρίση. Αλλά λέμε συχνά πυκνά τα τελευταία χρόνια ότι η Generation Z, δηλαδή όσοι γεννήθηκαν στις αρχές του αιώνα, αποτελούν παγκοσμίως φορέα ενός πνεύματος ριζοσπαστικής, φορέα ενός πνεύματος ριζοσπαστικής αναταραχής. Από τις Ηνωμένες

0: δηλαδή το 24, και κυβερνάει εδώ και 12 χρόνια. Ο τρόπος είναι συμμαχίες τοπικές, εξαγορές βουλευτών της αντιπολίτευσης, άλλες συμμαχίες με κάστες, και μάλιστα δεν τυχαίο ότι το κίνημα όπου έχει ξεσπάσει, ένα από τα ζητήματα που θέτει είναι να γίνει δύσκολη μεταπίδηση από το ένα κόμμα στο άλλο. Είναι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον του Λαϊκό Κόμμα των Κατσαρίδων, η οργάνωση που κατά κάποιο τρόπο βρίσκεται στην πρωτοπορία των κινητοποιήσεων.
1: Το ακρονίμιο της παροδεί το ακρονίμιο του κυβερνώντος κόμματος.
0: Ακριβώς, ήθελα να το πω. Και μάλιστα το σήμα τους έχει πολύ ενδιαφέρον, που έχει την κατσαρίδα. Λέγεται Λαϊκό Κόμμα των Κατσαρίδων. Και γιατί αποκαλούν τον εαυτό τους κατσαρίδα? Γιατί έτσι τους απεκάλεσε στις 15 Μάη ο επικεφαλής του ανώτατου δικαστηρίου της Ινδίας.
1: Αγορεύοντας για μια άλλη υπόθεση, μίλαγε για αυτούς τους άνεργους και καλομαθημένους που είναι παράσιτα και κατσαρίδες ή κάτι τέτοιο.
0: Που δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν, όντας παράσιτα και κατσαρίδες, παρά να κάθονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο διαδίκτυο και να χτυπάνε την κυβέρνηση και τους κυβερνητικούς θεσμούς.
1: Μα από εκεί το βρήκαν. Γιατί συμβαίνει όλα αυτά να εμπλέκεται ένας νεαρός Ινδός με επαρκή γνώση αυτών των μηχανισμών. Σπούδαζε στις Ηνωμένες Πολιτείες στρατηγική επικοινωνίας και επαναπατρίστηκε όταν ξέσπασε αυτό το κίνημα. Αυτός είχε και την ιδέα του να ονομαστεί το κίνημα Κόμμα των Κατσαρίδων και βρίσκεται στο προσκήνιο αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα, ο ιστότοπος τους γράφει ως υπότιτλο, ας το πούμε έτσι, «Φωνή των τεμπέληδων και των ανέργων». Και επίσης το ίδιο το κόμμα προσδιορίζεται με 4 χαρακτηριστικά: κοσμικό, σοσιαλιστικό, δημοκρατικό και τεμπέλικο. Καταλαβαίνουμε τον σαρκασμό.
1: Θα χαίρεται στον τάφο του ο Πολ Λαφάγκ, ο γαμπρός του Μάρξ, που έγραψε το δικαίωμα στην τεμπέλια. Αλλά εδώ νομίζω πρόκειται
0: να είναι καθόλου τεμπέληδες στην πραγματικότητα. Από όσα διαβάζω και από όσα καταλαβαίνω, στην πραγματικότητα έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο μέτωπο, μεγάλο εύρος θέλω να πω, όπου συσπηρώνει τους μικρούς ελεύθερους επαγγελματίες που βλέπουν τις πελατείες τους να μικραίνουν και τα εισοδήματά τους να εξαφανίζονται από τους φόρους. Έχει κινητοποιήσει τους άνεργους νέους, ή κυρίως τους νέους οι οποίοι μισοαπασχολούνται τη μια εδώ την άλλη εκεί. Έχει κινητοποιήσει όλους αυτούς τους πιτσιρικάδες που επενδύουν τα πάντα για να καταφέρουν να μπουν στο πανεπιστήμιο, γιατί αυτό συνεπαγόταν μέχρι τώρα κοινωνική άνοδο, αλλά πλέον συνεπάγεται ανεργία. Δεν μπορούν να τους εξασφαλίσουν το μέλλον για το οποίο έχουν προσπαθήσει τόσο πολύ. Και έτσι σε όλο αυτό το κλίμα δυσαρέσκειας που υπήρχε στην κοινωνία, στην αδυναμία της αντιπολίτευσης να αντιμετωπίσει μια κυβέρνηση το οποίο είχε ιδιαίτερα ενδιαφέρον, που κυβερνάει όντας μια μειοψηφία, το 1 τρίτο δεν έχει μαζί της, μάλλον το 1 τρίτο και κάτι, σε όλο αυτό το κενό ξέσπασε όλο αυτό το πράγμα.
1: Την αδυναμία της αντιπολίτευσης, είπαμε, καλή ώρα του Ραχούλ Γκάντι, του ηγέτη του Κογκρέσου, που έσπευσε να συνταχθεί με τους διαδηλωτές και τη Δευτέρα συνελήφθη για λίγες ώρες.
0: Ναι, και τώρα είναι μια μεγάλη συζήτηση να δούμε σε όλες τις διαστάσεις πού οφείλεται η αδυναμία μιας τόσο ζωηρής κοινωνίας, γιατί η Ινδική κοινωνία είναι πολύ ζωηρή, να εκφράσει πολιτικά όλη αυτή τη διαμαρτυρία. Θυμίζω τα κινήματα των αγροτών, με τα οποία είχαμε και τη δυνατότητα κάποτε σαν Έλληνες να τα επισκεφτούμε στην Ινδία, τα οποία είναι εξαιρετικά μαζικά.
1: Παραμένουν ισχυρά, βέβαια, από τις εθνοθρησκευτικές ομάδες τον πρωταγωνιστικό ρόλο εκεί, δείχνουν τον έχουν για κάποιους λόγους οι ΣΥΧ, αλλά σίγουρα από τα πληδιακά κοινωνικά στρώματα οι αγρότες εντυπωσίασαν και ήταν η πρώτη φορά που υποχρέωσαν την κυβέρνηση Μόντι να πάρει πίσω κάποιες πολιτικές της.
0: Έχουν παλιά ιστορία. Να θυμίσω ότι μαζί με το MST της Βραζιλίας, το QRS της Ινδίας και τα BKU ήταν στην πρωτοπορία της Βία Καμπεσίνα και στη πρωτοπορία του κινήματος εναντίον της παγκοσμιοποίησης την εποχή της μέγιστης ακμής τους. Δηλαδή τα ινδικά κινήματα αγροτών είχαν παίξει πριν από 20 χρόνια ένα παγκόσμιο ρόλο, και επειδή είχαμε τη δυνατότητα κάποιους από αυτούς να τους φιλοξενήσουμε και στην Ελλάδα εκείνη την εποχή, να μας φιλοξενήσουν αυτοί στην Ινδία, είναι κάτι το οποίο αποτελείται από ανθρώπους πολύ ανοιχτόμυαλους, με πολύ μεγάλη παιδεία και με μεγάλη εικόνα της παγκόσμιας κατάστασης.
1: Για να δούμε, θα μπορέσουν να συναντηθούν αυτοί αποτελεσματικά με τις άλλες κατηγορίες πληθυσμού που τώρα βρίσκονται στον δρόμο. Είναι ένα ερώτημα που μπορούμε να αφήσουμε για κάποια επόμενη συνομιλία.
0: Πάντως κάνουν ό,τι μπορούν.

0: Ναι, γιατί όσο μπορώ να παρακολουθώ τις ιστοσελίδες τους, οι οποίες έχουν ζωντανή μετάδοση από τις διαδικασίες των φοιτητών και των νεολαίων, σε αυτή την κατεύθυνση. Πάντως, για να πω και μια τελευταία εξέλιξη, χτες το βράδυ φαίνεται ότι η ινδική κυβέρνηση κάνει κάποιες κινήσεις συμβιβασμού. Έστειλε τον Υφυπουργό Ατομικής Ενέργειας να υποσχεθεί τα πιο στοιχειώδη αιτήματα των φοιτητών ότι θα τα ικανοποιήσει, χωρίς να αναφέρεται ακριβώς την παρέτηση του Υπουργού Παιδείας που είναι το βασικό, και έκανε επίσης για πρώτη φορά μια ανακοίνωση απευθυνόμενο στην νεολαία ομόντη.
1: Θα χρειαστεί να επανέλθουμε, είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Ευχαριστώ θερμά το συγγραφέα Γιώργο Λιερό. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Αθήνα
0: 984. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, γεια.
1: Και ευχαριστούμε όλες και όλους εσάς, φίλες και φίλοι του Αθήνα 984, ο Κώστας Ράπτης που ήταν στα μικρόφωνα, η Σμαράγδα Σταμουλακάτου στον ήχο και η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Ραντεβού και πάλι το ερχόμενο Σάββατο τη γνωστή ώρα με το Ότι Κόσμος.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω. 17 με 23 Αυγούστου. 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω. 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
5: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
6: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
5: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί 8,29. Αυγά χειρόνα large 10 τεμάχια 31% φθηνότερα 2,25. Πίτες 40% φθηνότερα 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
3: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Νιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου. 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Σύρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
3: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
4: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει, είναι νόμος.
5: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Συσπήρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Να ξεκινήσουμε με τις πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία που μένονται ανεξέλεγκτες, έχοντας αναγκάσει χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Στη Γαλλία δραματική είναι η κατάσταση στην περιοχή του Μπορντό, ενώ στην Ισπανία οι φλόγες δοκιμάζουν τα περίχωρα της Μαδρίτης. Ο Βαγγέλης Σαρακινός στην τηλεφωνική μας γραμμή έχει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους και από μένα, Ελένη. Δραματική είναι η κατάσταση στην Γαλλία και την Ισπανία, όπου από τις φωτιές είναι εκτός, ουσιαστικά εκτός ελέγχου. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα προάστια κοντά στο Μπορντό, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά που καίει στην περιοχή από την Τετάρτη κατευθύνεται προς την μητροπολιτική περιοχή αυτής της πόλης του 1 εκατομμυρίου κατοίκων, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Μεταξύ των περιοχών που εκενώθηκαν είναι και το Μερινιάκ, μια πόλη με 78.000 κατοίκους. Το εκθεσιακό πάρκο του Μπορντό έχει μετατραπεί σε κέντρο υποδοχής των εκτοπισμένων λόγω της πυρκαγιάς. Ήδη από χθες είχαν εκενωθεί 7 δήμοι στο νομό Ζιρόντ. Συνολικά στην περιοχή της Νέας Ακουιτανίας, στην νοτιοδυτική Γαλλία, απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους 140.000 άνθρωποι. Αυτό δήλωσε ο πρωθυπουργός Λε Κορνή, ο οποίος συγκάλεσε αργά χθες το βράδυ το Διευθυντικό Όργανο Αντιμετώπισης Κρίσεων. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός ζήτησε από τις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις να ενεργοποιήσουν άμεσα ήδη από σήμερα το μεταγωγικό αεροσκάφος Α400M, το οποίο θα είναι εξοπλισμένο με ένα σύστημα για τη ρήψη 20 τόνων επιβραδυτικού υγρού, ουσιαστικά το διπλάσιο από 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη. Από την Τετάρτη η συγκεκριμένη φωτιά έχει κάψει συνολικά 190.000 στρέμματα, περίπου 100 σπίτια έχουν καταστραφεί. Μιλάμε πάντα για την περιοχή Ζιρόντ, που φημίζεται για τους αμπελώνες της, αλλά και για περιοχή Κόμβο προς τις παραλίες στον Ατλαντικό. Δραματική χαρακτήρισε την κατάσταση ο πρόεδρος Μακρόν. Έκανε λόγο για πρωτοφανείς διαστάσεις σε αυτήν την πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη. Την ίδια ώρα στην Ισπανία η περιφέρεια της Μαδρίτης βρίσκεται επίσης σε πύρινο κλειό. Έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους περίπου 63.000 άνθρωποι. Αργά χθες το βράδυ το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι διέταξε και την εκένωση ενός κάμπινγκ με 5.000 παραθεριστές. Σήμερα το πρωί ο πρωθυπουργός Σάντσετ επισκέφθηκε ένα από τα κέντρα υποδοχής στην περιοχή της Μαδρίτης. Δήλωσε ότι η προτεραιότητα είναι οι ανθρώπινες ζωές. Χαρακτήρισε περίπλοκη την κατάσταση, αναφέροντας ότι οι θερμοκρασίες έπεσαν μεν, αλλά δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθούν οι άνεμοι στην περιοχή. Η φωτιά, Ελένη, έπληξε και εγκαταστάσεις της ΝΑΣΑ, οι οποίες είχαν κοινωθεί εγκαίρως. Πρόκειται για ένα από τα 3 κέντρα της ΝΑΣΑ, μέσω των οποίων γίνεται η επικοινωνία με διαστημικά σκάφη. Είναι αδύνατο να σβηστεί η φωτιά αυτή τη στιγμή, δήλωσε ο επικεφαλής των υπηρεσιών διαχείρισης έκτακτων κρίσεων. Ωστόσο, υπήρχαν κάποιες θετικές εξελίξεις, τουλάχιστον σύμφωνα με όσα δηλώθηκαν αργά χθες το βράδυ στην Ισπανία. Η άλλη φωτιά στην επαρχία Άβυλα κινείται πλέον βορειότερα από εκεί που την περίμεναν. Αυτό ελαχιστοποιεί κατά κάποιον τρόπο το ενδεχόμενο να σχηματίσει μέτωπο με την μεγάλη πυρκαγιά που είναι κοντά στην Μαδρίτη. Θετική εξέλιξη υπάρχει και στην κατάσταση στην επαρχία Γκουανταλαχάρα, όπου δεν έσβησε βέβαια η μεγάλη πυρκαγιά που καίει εδώ και αρκετές ημέρες. Ωστόσο, έχει σταθεροποιηθεί εκεί η κατάσταση. Τώρα, κλείνοντας, Ελένη, να αναφέρω ότι φωτιές έχουμε και σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές και είναι στον Καναδά, στο Οντάριο, όπου την περασμένη εβδομάδα έπεσαν 34.000 κεραυνοί. 900 αστείες φωτιάς είχαμε και στην Τινησία μέσα σε ένα μόλις τριήμερο. Ελένη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Βαγγέλη Σαρακινέ. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χορτολιβαδική έκθεση στην περιοχή Γιαννάδες στην Κέρκυρα. Για την κατάσβαση επιχειρούν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ από αέρος ρήψη νερού κάνουν δύο ελικόπτερα. Η Κέρκυρα, όπως και η Κρήτη και νησιά των Κυκλάδων, είναι στις περιοχές όπου υπάρχει σήμερα υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Πολύ υψηλός, στην κατηγορία 4, είναι ο κίνδυνος για τη Ρόδο. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε χθες στην Αττική καθώς και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα ήταν έντονα, με μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα, ισχυρές βροχές, θελώδεις ανέμους και γαλαζοπτώσεις. Ο Μιχάλης Λεγάκης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
3: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Πάνω από 58.000 κεραυνούς, σχεδόν 1.000 κλίστες στην πυροσβεστική, πτώση δέντρων, πλημμυρισμένοι δρόμοι, αλλά και πυρκαγιές που συνδέονται με κεραυνούς, άφησε πίσω της χθες η ισχυρή κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα μας. Τέντρων καιρικά φαινόμενα, Ελένη, εκδηλώθηκαν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια πυροτικά, με ισχυρές καταιγίδες, έντονη βροχοπτώση, δυνατούς ανέμους και ιδιαίτερα αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα, προκαλώντας προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας μας. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών της ΕΜΗ, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια και την Αττική, αλλά και σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Να πούμε εδώ, Ελένη, ότι η πυροσβεστική δέχθηκε συνολικά 940 κλίσεις για κοπές πεσμένων δέντρων, απομακρύνσεις επικίνδυνων αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων. Ιδιαίτερα ζεστά ήταν τα προβλήματα όμως και στην Αθήνα, Ελένη, όπου η διαταραχή επηρέασε τις απογευματινές ώρες στην πόλη μας, προκαλώντας ισχυρές καταιγίδες σε πολλές περιοχές των οικονοπαιδίων, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της περιφέρειας Αττικής. Μέσα μόλις σε 30 λεπτά καταγράφηκαν ποσότητες βροχής από 20 έως 30 χιλιοστά, ενώ οι καταιγίδες πολλές φορές ήταν μαζί με χαλάζι. Η κακοκαιρία αυτή προκλήθηκε λόγω του αέρα που υπήρχε στην περιοχή, γι' αυτό και ήταν και ισχυρά τα φαινόμενα. Το μεγαλύτερο μέρος τώρα των επιχειρήσεων της πυροσβεστικής, Ελένη, ήταν στην Αττική και στην Αθήνα, όπου δέχτηκε 850 κλήσεις. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 251 κοπές δέντρων, 59 αφαιρέσεις επικίνδυνων αντικειμένων και 54 για αντλήσεις υδάτων. Να πούμε εδώ, Ελένη, ότι η συνεργία του Δήμου Αθηναίων και της Διεύθυνσης Καθαριότητας ανακύκλωση έχουν κινητοποιηθεί από τις πρώτες ώρες μετά την εκδήλωση των φαινομένων, απομακρύνοντας πεσμένα δέντρα και κλαδιά, φερτά υλικά και αντιμετωπίζοντας προβλήματα σε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους. Να πούμε εδώ, Ελένη, ότι η έντονη κεραυνική δραστηριότητα που υπήρχε χτες προκάλεσε και πυρκαγιές. Η μία ήταν στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής, εκδηλώθηκε φωτιά, η οποία σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ήταν από κεραυνό που υπήρχε στην περιοχή, αλλά γρήγορα τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο. Ενώ παράλληλα, η φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Αγίου Μερκουρίου, στην περιοχή της Πάνηθας, με τις πρώτες ενδείξεις να δείχνουν ότι και από εκεί ήταν λόγω κεραυνού, είναι υπό έλεγχο από την πρώτη στιγμή. Να πούμε εδώ, Ελένη, κλείνοντας, ότι ξεχωριστή εντύπωση προκάλεσαν εικόνες από την κορυφή του Ολύμπου, όπου μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού σημειώθηκε χιονοχάλαζο στα πολύ μεγάλα υψόμετρα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, Μιχάλη Λεγάκη. Ένα μη επανδρομένο όχημα και δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη κατέριψαν σήμερα οι συστοιχίες των Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Ο Χρήστος Καπούτσης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Χριστό.
4: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Σήμερα η μέρα εξελίχθηκε σε έντονη επιχειρησιακή δράση για την πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βημάτων Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Στις 7 και 4 το πρωί, ώρα Ελλάδας, η ελληνική πυροβολαρχία αντιμετώπισε με απόλυτη επιτυχία βαλιστική επίθεση που εκδηλώθηκε από την περιοχή της Ιεμένης, επιτυγχάνοντας ποσοστό αναχέτησης 100%. Λίγες ώρες αργότερα, στις 11 και 10 ώρα Ελλάδας πάντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες εμπλοκής, η ίδια μονάδα προχώρησε στην επιτυχή κατάρριψη μη επανδρομένου αεροχήματος ΒΑΝ στην περιοχή Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας. Το μη επανδρομένο αερόχημα είχε εκτοξευτεί και αυτό από την Ιεμένη, επιβεβαιώνοντας ότι οι απειλές κατά του Σαουδοαραβικού εναέριου χώρου παραμένουν συνεχείς και πολυδιάστατες. Οι δύο επιτυχημένες αναχαιτήσεις μας σε λίγες ώρες αναδεικνύουν ότι η ελληνική πυροβολαρχία επιχειρεί πλέον σε πραγματικές πολεμικές συνθήκες, αποτελώντας τμήμα της διεθνούς πρωτοβουλίας, η οποία έχει αναλάβει την προστασία της αεράμινας του βασιλείου των Σαούδ, της Σαουδικής Αραβίας. Mm-hmm. Οι εξελίξεις αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον της Μέσης Ανατολής και της Αραβικής Χερσονήσου, όπου οι επιθέσεις από την Ιεμένη καταστροφητικών εγκαταστάσεων ενεργειακών υποδομών και κρίσιμων στόχων αποτελούν μέρος της διαρκούς περιφερειακής σύγκρουσης. Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερο ασφαλές περιβάλλον, η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στην αρχιτεκτονική συλλογική αεράμινας των συμμάχων της, ενώ η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα των ελληνικών πληρωμάτων Patriot επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και ετοιμότητας και αξιοπιστίας των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Τέλος, να πούμε, Ελένη, ότι η ενεργό συμμετοχή της Ελλάδας στην αναχέτηση πυράβλων και μη επανδρομένων αεροχημάτων των Χούθη, που υποστηρίζονται στρατιωτικά από το Ιράν, αποκτά πλέον βαρύνουσα γεωστρατηγική σημασία, καθώς οι αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν κλιμακώνονται και η Τεχεράνη απαντά μέσω του δικτύου των περιφερειακών συμμάχων της, όπως είναι η Εμένη. Η Μέση Ανατολή εξελίσσεται σε ενιαίο θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή μεταβάλλονται καθημερινά και οι εξελίξεις επηρεάζουν άμεσα και την Ελλάδα. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον, τα ελληνικά πληρώματα των Patriot δεν βρίσκονται σε αποστολή εκπαίδευσης ή επίδειξης ισχύως, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αντιπυραυλικής άμυνας, εμπλεκόμενα σε πραγματικές πολεμικές επιχειρήσεις, υπερασπιζόμενα κρίσιμες στρατιωτικές υποδομές απέναντι σε απειλές που συνδέονται άμεσα με τη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν. Και αυτό, αν θέλεις, αποτελεί ίσως την πιο ουσιαστική επιχειρησιακή εμπλοκή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων εκτός συνόρων των τελευταίων δεκαετιών, Ελένη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Χρήστο Καπούτσι, για άμεση εμπλοκή της Ελλάδας στις πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Κατηγόρησε την κυβέρνηση στο Κομμουνιστικό Κόμμα, κάνοντας λόγο για σοβαρούς κινδύνους τόσο για τη χώρα όσο και για το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετεί εκτός συνόρων. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι από το πρωί η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου συνεχίζεται η μεγάλη έξοδος αναδιούχων. Σύμφωνα με τα στοιχεία των προκρατήσεων που έχει στη διάθεσή του το λιμενικό σώμα, σήμερα εκτιμάται ότι θα αναχωρήσουν από τα τρία λιμάνια της Αττικής σχεδόν 37.000 επιβάτες. Χθες, για τους νησιωτικούς προορισμούς, αναχώρησαν 50.917 άτομα. Δύο 24 ώρα πριν από την άφιξη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, στη Λευκοσία, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, λόγω και της διεθνούς συγκυρίας σε σχέση με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο συντονισμός Ελλάδας και Κύπρου είναι πιο επίκαιρος από ποτέ. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη συγκυρία σε σχέση με το Κυπριακό, υπογράμμισε και ο κ. Χριστοδουλίδης. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, βλέπουμε αυτή τη διεθνή κινητικότητα. Οι ενέργειές μας, η στρατηγική που ακολουθήσαμε, η πολιτική μας βούληση έχει οδηγήσει σε αυτό το διεθνές ενδιαφέρον, τόνισε. Δεύτερο βίντεο στο TikTok στη σειρά Πασόκ Άρα On Air δημοσιοποίησε το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Στο νέο βίντεο η Άννα Διαμαντοπούλου και η Κατερίνα Σπυριδάκη συζητούν για τον τουρισμό, την πίεση στις τοπικές κοινωνίες, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την ανάγκη ενός μοντέλου ανάπτυξης που δεν θα εξαντλεί τους ανθρώπους, πόλεις και προορισμούς. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού μετά τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Ο άνδρας, σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος του συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια. Το ζευγάρι έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί στον ανακριτή την Τρίτη. Τη Δευτέρα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, αναμένεται να δημοσιοποιηθεί η ιατροδικαστική εξέταση. Το πρωί ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση του εγκλήματος μετά την εντολή της εισαγγελέως. Πρώτη στο σημείο της δολοφονίας έφτασε η σύζυγος του 41χρονου και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετέβη και ο φερόμενος ως δράστης. Κατά πληροφορίες, το ζευγάρι δεν έπεσε καμία αντίφαση και όσα περιέγραψαν αποτυπώνονται στο βιντεοληπτικό υλικό. Οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Η κλιμάκωση της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων, με τις τιμές των καυσίμων στη χώρα μας να έχει ήδη εκτοξευθεί. Όπως εκτίμησε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος Μιχάλης Κιούσης, μέχρι τη Δευτέρα θα έχουμε ξεπεράσει το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο. Μόνο τον τελευταίο μήνα, όπως δήλωσε ο κ. Κιούσης στον Αθήνα 84 και τη Μαριλένα Αναστασοπούλου, η τιμή των καυσίμων αυξήθηκε κατά μισό ευρώ.
4: Είμαστε στο ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ. Θεωρώ ότι σήμερα ή το αργότερο τη Δευτέρα θα το σπάσουμε αυτό το φράγμα, δυστυχώς. Έχουμε τον τελευταίο μήνα αυξήσεις. Να έτσι απλά να πω ότι στο πετρέλαιο κίνησης μέσα σε ένα μήνα έχουμε 50 λεπτά μισό ευρώ αύξηση. Τον τελευταίο μήνα από 24 Ιουνίου με 25 Ιουλίου έχουμε 50 λεπτά αύξηση. Και φυσικά έχει και η έκπτωση των 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης από τα δηληστήρια. Αν δεν είχαμε και αυτή την έκπτωση θα είχαμε 2-10 μέσα στη Μία Ελλάδος.
5: Επιδότηση δηλαδή κατά κάποιο τρόπο, έτσι.
4: Επιδότηση από τη στιγμή που αναλαμβάνω αυτό το κόστος. Επιδότηση θεωρώ είναι όταν είναι κρατική. Το κόστος αυτό το αναλαμβάνουν οι δύο όμιλοι, τα ελληνικά δηληστήρια, οι δύο όμιλοι, οπότε είναι έκπτωση.

0: Σε λειτουργία τίθεται από τη Δευτέρα η διευρυμένη πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού, δίνοντας τη δυνατότητα σε μικροφυλέτες μέχρι άνω των 5.000 ευρώ να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Ο Θάνος Πασχάλης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
1: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Ανοίγει, όπως ανέφερες και εσύ, από μας αύριο η ψηφιακή πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, και αυτό προκειμένου να υποδεχτεί μικροφυλέτες με έλλειξη πρόσβαση χρέη προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης δανείων και επιστώσεων, δηλαδή τους γνωστούς σέρβισες, με έλλειξη πρόσβαση μέσω οφειλές ύψους από 5.000 έως 10.000 ευρώ, που έως σήμερα παραμένουν αποκλεισμένοι από τον μηχανισμό, καθώς αυτός εφαρμόζεται μόνο για οφειλέτες με χρέη άνω των 10.000 ευρώ. Η μόνη ρύθμιση στην οποία μπορούν σήμερα να υπαχθούν για την αποπληρωμή του χρέους τους είναι η πάγια ρύθμιση οφειλών από 12 έως 24 μηνιαίες δόσεις, με αλμυρό όμως επιτόκιο για κάθε δόση. Αποτέλεσμα, χιλιάδες οφειλέτες να αποφεύγουν να υπαχθούν στην πάγια ρύθμιση και να βρίσκονται εκτεθειμένοι καθημερινά στον κίνδυνο ξαφνικών κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών ή αναγκαστικών μέτρων εισπράξης και πληστηριασμών. Πρακτικά, η μείωση του ορίου από 5.000 ευρώ και άνω για την ένταξη στον εξοδικαστικό μηχανισμό απεγκλωβίζει περίπου 300.000 μικροφυλέτες, έτσι ώστε, εάν παραδείγματος χάρη έχουν ένα ληξιπρόθεσμο χρέος ύψους 8.000 ευρώ στο ΚΙΑΟ, δηλαδή στο Κέντρο Εισπράξης Ασφαλιστικών Οφειλών, λόγω απλήρωτων ασφαλιστικών χρεών, να μπορούν να το εξοφλήσουν με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, όπως έως 240 μηνιαίες δόσεις, δηλαδή σε 20 χρόνια, ή αν έχουν ληξιπρόθεσμο χρέος σε τράπεζα, παραδείγματος χάρη 7.000 ευρώ, από ένα καταναλωτικό δάνειο, να το εξοφλήσουν σε έως 420 μηνιαίες δόσεις, δηλαδή σε 35 χρόνια. Ο αριθμός των δόσεων που θα κληθούν να πληρώσουν εξάγεται με βάση τον αλγόριθμο του εξοδικαστικού μηχανισμού και αυτό συναρτάται με τα εισοδηματικά και υπορσιακά του στοιχεία. Όπως επίσης και πιθανό κούρεμα που μπορεί να υπάρξει μέρος του κεφαλαίου ή των προσακτήσεων της οφειλής. Ως ελάχιστη μηνιαία δόση καθορίζονται τα 50 ευρώ ανά μήνα. Τώρα, τα πλεονεκτήματα της υπαγωγής ενός οφειλέτη στον εξοδικαστικό μηχανισμό, ακόμη και για το κατώτατο όριο των 5.000 ευρώ, είναι ανάλογα με αυτά που ισχύουν για τους μεγαλύτερους οφειλέτες, όπως παραδείγματος χάρη αναστολή κατασχέσεων, με την οριστική υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα και πάγωμα αναγκαστικής σύσπραξης ή δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών τους από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων ή τους ιδιώτες πιστωτές. Ελένη.
0: Ναι, να σε ευχαριστήσουμε, Θάνο Πασχάλη. Τη Δευτέρα αναμένεται να καταθέσουν τις δεσμευτικές προτάσεις τους οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην Εθνική Πρωτοβουλία για την αποκλιμάκωση των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ με μειώσεις από 5 έως 20%. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, οι επιχειρήσεις θα καταθέσουν τις προτάσεις τους ανακωδικό προϊόντος, οι οποίες θα αξιολογηθούν και θα γνωστοποιηθούν στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 3 Αυγούστου με την υποβολή των τελικών προτάσεων, ενώ η εφαρμογή του προγράμματος θα ξεκινήσει στις 31 Αυγούστου και θα διαρκέσει ως 31 Δεκεμβρίου. Επιφυλακτική ως προς την απόδοση του μέτρου εμφανίστηκε η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ Παναγιώτα Καλαποθαράκου, η οποία μιλώντας στον Αθήνα 984 και τη Μαριλένα Αναστασοπούλου, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι αυτό θα εφαρμοστεί στις ήδη πολύ αυξημένες τιμές.
2: Είχαμε συνάντηση με την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, που είναι υποσυγκρότηση και για το θέμα αυτό, μεταξύ άλλων για την προστασία των καταναλωτών. Εκφράσαμε και εκεί τις απόψεις μας ότι διατηρούμε σοβαρές επιφυλάξεις για όλες αυτές τις συμφωνίες, κυρίων εθελοντικές συμφωνίες, οι οποίες δεν έχουν αποδώσει, και μακάρι βέβαια να αποδώσει αυτή η συμφωνία που γίνεται. Όμως υπάρχουν διάφορα θέματα που θέσαμε στο τραπέζι. Συμφωνήσουν κάποιες 10 μεγάλες αλυσίδες, παράδειγμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Για μείωση, και μιλάει κανείς από ποια βάση μείωση αυτή, από τις υφιστάμενες θα μου πείτε, όπου ήδη έχουν συζητήσει για συγκράτηση τιμών το δίμηνο αυτό του Ιουλίου και του Αυγούστου, διότι η μείωση των τιμών, όπως είπατε, θα ξεκινήσει από 31 Αυγούστου.
3: Από 31 Αυγούστου και μετά, ναι. Ναι.
0: Στην επερχόμενη ρύθμιση με την οποία καταργούνται οι περικοπές σύνταξης χειρίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, αναφέρθηκε ο εργατολόγος Δημήτρης Περπατάρης, μιλώντας στον Αθήνα 84. Σημείωσε ότι δεν προβλέπεται η επιστροφή αναδρομικών από τις ήδη κομμένες συντάξεις, αλλά δεν θα αναζητηθούν και αναδρομικά από όσους δεν είχε εφαρμοστεί η περικοπή.
4: Η ρύθμιση η οποία θα είναι εφεξής, λέει ότι σε όσους δεν τους έχει γίνει περικοπή δεν θα τους γίνει περικοπή και σε όσους δεν έχουν αναζητηθεί τα αναδρομικά της περικοπής δεν θα τους γίνει η αναδρομική περικοπή που θα έπρεπε να τους έχει γίνει, με την έννοια ότι η ρύθμιση θα ισχύσει από εδώ και πέρα. Προσοχή, αρχίζω και μπαίνω στα μείον, δεν θα υπάρξει αναδρομική καταβολή ποσών τα οποία έχουν ήδη περικοπή, δηλαδή δεν θα πάρει κάποιος στο χέρι συνταξιούχος αναδρομικά, η ρύθμιση θα είναι για από εδώ και πέρα. Το δεύτερο θα είναι, θα έχουμε σίγουρα, γιατί αυτή φορολογείται ως εισόδημα όπως καταλαβαίνετε και γνωρίζετε, θα έχουμε κάποια θέματα στη φορολογική κλίμακα για κάποιους που ήδη είχαν τη μείωση και είχαν αλλάξει ίσως κάποιο φορολογικό συντελεστή. Το θετικό είναι ότι αποδεσμεύεται ένας μεγάλος αριθμός με πρόβλημα, γύρω στους 80.000 δικαιούχοι συντάξεων χειρίας που υπαγότανε στο πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου, και ένας αριθμός πάνω από 122.000 συνταξιούχοι οι οποίοι θα υπαγότανε προοδευτικά σε αυτό το θέμα.
0: Η καρδιά του Beach Volley χτυπάει και σήμερα στην πλατεία Συντάγματος, όπου συνεχίζεται το Athens Finals. Η πλατεία Συντάγματος έχει μεταμορφωθεί σε ένα ανοιχτό αθλητικό χώρο υψηλών προδιαγραφών, προσφέροντας στο κοινό ένα ξεχωριστό αθλητικό θέαμα. Το αγωνιστικό πρόγραμμα, που διακόπηκε χθες λόγω της καταιγίδας, συνεχίζεται σήμερα κανονικά με τους ημιτελικούς. Αύριο οι δράσεις ξεκινούν από το πρωί, ενώ οι αγώνες κορυφώνονται το βράδυ με τους τελικούς ανδρών και γυναικών και τις τελετές απονομής. Ο κ. Μανώλης Ρουμελιώτης, μάνατζερ εθνικών ομάδων του Beach Volley, μίλησε στον Αθήνα 84 και τη Μαριλένα Αναστασοπούλου.
5: Κανονικά 9 η ώρα το βράδυ της Κυριακής θα έχουμε τους μεγάλους τελικούς. Ξεκινήσαμε την Πέμπτη με τους προκριματικούς αγώνες στα κορίτσια και στα αγόρια. Εκεί οι δύο ομάδες προκρίθηκαν στο κύριο σταμπλό. Έχουν ξεκινήσει τα μάτς του κύριο σταμπλό. Μέχρι στιγμής τα φαβορί θα έλεγα ότι έχουν επικρατήσει. Το απόγευμα θα γίνουν προημιτελικά και ημιτελικά, τόσο σε άντρες όσο και σε γυναίκες. Μένουμε με ανυπομονησία να δούμε ποιοι θα είναι αυτοί που θα μονομαχήσουν για το στέμα του πρωταθλητή Ελλάδος του 2026. Αύριο στις 9 ξεκινάμε με τον τελικό των γυναικών και αμέσως μετά ακολουθεί ο τελικός των ανδρών. Είναι το τέταρτο τουρνουά της σειράς, τα τέσσερα μεγάλα μάστερς, είναι ο τελικός και στα τέσσερα υπήρχε τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡ. Και ευελπιστούμε και αύριο να έχουμε πολύ μεγάλη τηλεθέαση όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια.
0: Και ο καιρός, έθριος θα είναι αύριο στην Αττική, με τη θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι είναι 25 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Μαρία Δασκαλάκη, στην παραγωγή η Βαρβάρα Βιτζιλέου, στο μικρόφωνο η Ελένη Ζαμαρία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, ακολουθεί η εκπομπή Sport City, στο μικρόφωνο ο Διονύσης Δελής.

Yaradaki yaradı. Πριν 36 λεπτά μετά τις 2 συντονισμένοι στον Αθήνα Νέο 84. Και ακριβώς την εκκίνηση της Σαββατιάτικης Πορσίτη. Φτάσαμε 25 Ιουλίου. Και αν είσαι από εκείνους που φεύγουν Αύγουστο, είναι θέλω να τα ακούω. Στην τελική ευθεία για τη μεγάλη έξοδο. Τον καιρό να μας έχει κάνει ένα μικρό χατήρι. Ήταν λιγάκι ανησυχητικό εκείνο το 4:20 χθες. Σε γενικές γραμμές όμως όλα καλά και κυρίως με μια αισθητή έτσι πτώση της θερμοκρασίας. Με τους δρόμους να έχουν αρχίσει να έχουν αυτή την άνεση που φωνάζουν ότι να έρχεται ο Αύγουστος. Πώς να το πούμε ρε παιδί μου, με το καλοκαίρι σιγά σιγά να φωνάζει πως έρχεται η σειρά του για τα καλύτερα του. Και μέσα σε όλα αυτά φουλ δράση. Και σημαντικότερο αυτό που συμβαίνει τώρα στο Σιδνή. Ο ημιτελικός για το Super Final του World Cup στην υδατοσφαίριση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία. Είναι 9-7 μπροστά η εθνική μας. Που επιμένει να θυμίζει ότι, πώς να το πω, είναι συνεπέστατη στα μεγάλα ραντεβού. Φυσικά η εβδομάδα έχει κυρίως ποδόσφαιρο. Με τα πρώτα σημάδια να είναι ενθαρρυντικά και για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό. Πάω το οποίο πήρε μια απίθανη ανατροπή στην Πολωνία κόντρα στην Δύναμο Κιέβου και έκανε έτσι το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην επόμενη προκριματική φάση του Europa League. Το αυτό και με τον Παναθηναϊκό στην Ουγγαρία έχασε ένα τσουβάλι γκολ με την Πάξη. Την έκανε τη δουλειά όμως, νίκησε και εκείνος και θεωρητικά μπαίνουμε με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις στα επόμενα, στους τρίτους προκριματικούς των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Εκεί από όπου θα ξεκινήσει και ο Ολυμπιακός. Φυσικά και ρεβάνς και για τους πράσινους και για τους ασπρόμαυρους. Το καλοκαίρι δεν είναι να λες πολλά λόγια στο ποδόσφαιρο. Οι μεταπτώσεις αγωνιστικά είναι τεράστιες από παιχνίδι σε παιχνίδι. Αλλά σου δίνει την εντύπωση ότι αυτά τα δύο πρώτα διπλά βάζουν την κατάσταση στην σωστή σειρά. Έχει και μεταγραφές. Έχει και μια ιστορία μέσα στην εβδομάδα που θύμισε κόντρες από τα παλιά. Ο τρόπος που ο Παναθηναϊκός ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την μεσαία του γραμμή με τον Kings Kangwa, ο οποίος μέχρι το βράδυ της Δευτέρας ήταν συμφωνημένος από την ΑΕΚ. Τρίτη πρωί χάλασε το deal με την Χάποελ Μπερσεβά, από χθες είναι και επίσημα πράσινος. Στη ρύθμιση του ήχου η μία και μοναδική Μαρία Δασκαλάκη. Γεια σου Μαρία. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής ο Ανδρέας Χανιάς. Και όσο για το μικρόφωνο του Αθήνα 984 θα είμαστε παρέα ως τις 4 με Sport City, είμαι ο Διονύσης Θελής.

δραματικός ο επίλογος στον ημιτελικό του Σίδνεϊ. Έχει μειώσει η Ιταλία 9-8 στα 54 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Η Ελλάδα κέρδισε πέναλτι και τώρα ο Αργυρόπουλος της δίνει ασφάλεια 2 γκολ. 18 Ελλάδα-Ιταλία.

Super Final του World Cup αφορά στις 8 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Ξεκίνησε θεαματικά η Ελλάδα προχθές, επικρατώντας με 14-13 του Μαυροβουνίου. Οι Ιταλοί νίκησαν στον δικό τους προημιτελικό 18-12 τη Γεωργία. Και το τέτα-τέτ αυτό το σημερινό δίνει μια θέση στον τελικό. Τέλεια που δεν είναι βασικά, το μειώνει ξανά, είναι στα 40 δευτερόλεπτα πλέον και το σκορ είναι 19 υπέρ της Ελλάδας.

Εντάξει, ο καθένας καταλαβαίνει τώρα ότι είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτό. Καρνεζέκι είναι ο σκορέρ για τους Ιταλούς. Τα 41 δευτερόλεπτα, όχι στα 40, 9-10 Ιταλία-Ελλάδα. Μην δείξω ότι η Μαρία Δασκαλάκη δεν μπορεί χωρίς ποδόσφαιρο και αφού συζητάμε για Ιταλία, αντί να σου πω ότι νέος προπονητής ομοσπονδιακός είναι ο Αντρέα Πίρλο. Ιταλία που αλλάζει τους προπονητές σαν τα πουκάμισα. Η ποδοσφαιρική. Εκεί απολύτως δικαιολογημένα, γιατί είναι πλέον πάρα πολλά τα χρόνια που δεν θυμίζει σε τίποτα την περίφημη Ατζούρα. Μόλις πέρασε ένα ακόμη παγκόσμιο κύπελλο που η Ιταλία δεν ήταν εκεί. Όχι, δεν πήγε καλά, δεν ήταν εκεί. Και έτσι, για να το λες Μαρία Σπαρέσου, αν σε ρωτήσουν πότε ήταν το τελευταίο ποδοσφαιρικό νοκάουτ που νίκησαν οι Ιταλοί σε παγκόσμιο κύπελλο, θα λες ότι είναι ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλου στο σωτήριο έτος 2006. Ήμασταν πολύ μικροί.

Πήρε ένα time out ο Θοδωρής Βλάχος. Έδειξε έναν τρόπο για να κρατήσει η Εθνική την μπάλα, αλλά δεν φαίνεται να το έκανε σωστά. Με το που γύρισαν από το time out οι Έλληνες, έκλεψαν οι Ιταλοί και πλέον υπάρχουν 15 δευτερόλεπτα στο ρολόι και time out για τους Ιταλούς για να οργανώσουν την τελευταία τους επίθεση και να προσπαθήσουν να ισοφαρίσουν. Τώρα πηδάμε από το ένα στο άλλο, αλλά πραγματικά δεν υπάρχει χειρότερο για τους προπονητές μετά από time out να βλέπουν ότι η ομάδα τους γυρίζει στο γήπεδο και κάνει οτιδήποτε άλλο από αυτό που τους έχουν πει. Εντάξει, πολλό δε μάλλον όταν μένουν 15 δεύτερα και όταν κρίνεται η παρουσία, η συμμετοχή, η πρόκληση σε έναν τελικό Super Cup του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τελείωσε, έκαναν την επίθεσή τους οι Ιταλοί. Ο Τζορτζάτος όμως ήταν ξανά εκεί. Ο κορυφαίος πορτιέρο της εθνικής μας ομάδας. Ο καλύτερος Έλληνας αυτής της εποχής, ο Παναγιώτης Τζορτζάτος. Αν καταλαβαίνω καλά από όσα διαβάζω, ήταν μακράν ο καλύτερος της αναμέτρησης. Και είχε και την τελευταία λέξη. Αυτή της πρόκρισης στον τελικό. Δέκα εννέα λοιπόν Ελλάδα-Ιταλία. Οι Ιταλοί σχεδίασαν μια επίθεση χωρίς τερματοφύλακα στην αυτά τα τελευταία 15 δευτερόλεπτα. Κέρδισαν και μια αποβολή, ουσιαστικά δηλαδή επιτέθηκαν με δύο παίκτες παραπάνω. Ο Τζορτζάτος όμως ήταν ξανά εκεί, η επέμβασή του έστειλε την Ελλάδα στον τελικό.

0: Λοιπόν, πέσαμε στην περίπτωση η χαρά των ζωντανών. Είπαμε, η εθνική μας επικράτησε με 19 της Ιταλίας στον ημιτελικό του Super Cup, στο Super Final του World Cup στο Σίδνεϊ και προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό απέναντι στην Ουγγαρία. Αύριο το πρωί στις 11 είναι η αναμέτρηση αυτή. Το δεύτερο κανάλι της κρατικής τηλεόρασης, η R2 Sport είναι που έχει τα δικαιώματα. Αυτή είναι, λέει, η πέμπτη φορά που η Γαλανόλευκη θα αγωνιστεί σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης, έχοντας βρεθεί όμως στο συγκλονιστικό αριθμό 18 σε ημιτελικούς. Και μιας και εγώ δεν μπορεί παρακολουθώ πόλο, πάω σε καθηλήν αρμόδιο. Γιατί μπασκετικός μέχρι το κόκαλο ο Γιάννης Λαμπύρης, αλλά έχεις και εσύ και ο Βασίλης Κουντής, έχετε μια αδυναμία. Είσαστε κάποιοι που έχετε την τρέλα σας με το πόλο. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Διονύση μου, καλησπέρα και στους ακροατές του 94.
0: Πώς το εξηγείς αυτό που είσαστε όλοι οι μπασκετικοί, έχετε αυτή τη μανία με το πόλο?
1: Είναι, δεν ξέρω, δεν είναι παρεμφερή αθλήματα. Πάντως ο Χάρης ο Παυλίδης έλεγε, ο κορυφαίος κατ' εμέ προπονητής γυναικών όλων των εποχών, και όχι μόνο εκ των κορυφαίων και στην Ευρώπη. Θυμίζω ότι τον έχουν εμπιστευτεί από την Εθνική Κίνας μέχρι την Εθνική Καναδά και έχει κάνει και τις μεγάλες πορείες με τον Ολυμπιακό και τα Ευρωπαϊκά. Λέει ότι από τον μπάσκετ έχω πάρει τα καλύτερα συστήματα. Φανατικός φίλος του Άρη, θυμίζω, γιατί μεγάλωσε στο Αλεξάνδριο ως πιτσιρικάς, έβλεπε τον Γκάλι και τον Γιαννάκη, οπότε λέει από το πόλο μπορεί να πάρει από τον μπάσκετ πολλά πράγματα στο σύστημα.
0: Εγώ είχα άλλη εξήγηση στο μυαλό μου, βεβαίως εσύ το θέτεις πολύ πιο αθλητικά. Εγώ είχα στο μυαλό μου το εξής, ότι δουλεύοντας σε πολιτικές εφημερίδες ή και αθλητικές τα καλοκαίρια που δεν είχε μπάσκετ,
1: ναι,
0: αλλά είχε πόλο, μπορεί οι μπασκετικοί να την πατούσαν και να γράφανε το πόλο.
1: Ναι,
0: δηλαδή να το παίρνανε παραμάζωμα. Τώρα εσύ στα νέα πόσα χρόνια είσαι?
1: Είμαι από το 87-88.
0: Άρα από αυτούς τους 18 ημιτελικούς που διάβασα πριν από λίγο εδώ, προφανώς
1: τους περισσότερους, ναι,
0: τους έχω... έχεις γράψει κιόλους.
1: Το πρώτο μεγάλο ρεπορτάζ που είχε βάλει ο Αίμνης ο Γιάννης ο Διακογιάννης, και μάλιστα μου είχε δώσει μια σελίδα που ήταν πρωτοφανές για την εποχή, ήταν ένας τελικός Χίος Γλυφάδα στο Ζάπιο, όπου είχε γίνει και έκπληξη μάλιστα. Είχε πάρει Χίο στο κύπελο από την πρωταθλήτρια τότε Γλυφάδα του Κυριάκου Γιαννόπουλου με Μίλε Νάκητς προπονητή. Και ο Διακογιάννης το είχε σε πολύ μεγάλη εκτίμηση το πόλο και λόγω της εθνικής ομάδας, αλλά το έλεγε, ας πούμε, το αδικημένο άθλημα, ότι δεν μπορεί να, επειδή είναι κάτω από το νερό, εμείς δεν βλέπουμε, λέει, αυτά που γίνονται πραγματικά, και αξίζει, αυτοί οι άνθρωποι, λέει, πρέπει να τους προβάλλουμε. Και έδινε χώρο όπως σε όλα τα αθλήματα, και δεν ήταν ποδοσφαιρικός ή στιβικός, γιατί πολλοί δεν ξέρουν τη μεγάλη του αγάπη ήταν ο Στίβος και το γαλλικό τραγούδι, αλλά το πόλο το είχε σε πολύ μεγάλη δυναμία και πραγματικά είναι ένα άθλημα έτσι που είναι ξεχωριστό, και η εθνική ομάδα νομίζω είναι από τις πιο πετυχημένες όλων των εποχών.
0: Αλλά ξέρεις, κυνηγάει, το αποδέχεσαι.
1: Ένα χρυσό μετάλλιο κυνηγάει αυτό. Αυτό που είπες, ένα χρυσό, να φύγει αυτή η κατάρα των χαμένων τελικών, παιδί μου, που οι γυναίκες το έχουν κάνει ψωμοτήρι.
0: Εντάξει, το αποδέχεσαι αυτό, η πιο πετυχημένη εθνική ομάδα όλων των εποχών για το Στίβο, για το πόλο? Γιατί το λέω αυτό, γιατί εμείς επίσης είμαστε αγαπημένοι, είχαμε στο μυαλό μας τον μπάσκετ.
1: Θα σου πω κάτι. Κάποτε το λέγαμε και λέγανε τα υπόλοιπα αθλήματα ότι είναι άδικο, διότι έλα ρε παιδιά, τι κάνουν? Πάνε απλά στους Ολυμπιακούς Αγώνες και έρχονται 8η, έρχονται 9η, έρχονται 13η. Πλέον δεν πάνε όμως απλά στους Ολυμπιακούς Αγώνες στα παγκόσμια μεταλλήματα. Παίζουν τελικούς ή μη τελικούς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι σταθερά, δηλαδή, και επί Θοδωρή Βλάχου ιδιαίτερα. Ξαναλέω, γιατί θέλω να αποδίδω το Κέσσερα στον Κέσσερα, μια πρωτοφανής και δύσκολη απόφαση τότε του Δημήτρη Διαθεσόπουλου, πρόεδρου της ΚΟΕ, να βάλει τον προπονητή του Ολυμπιακού, καθώς η βάση τότε της Εθνικής ήταν η ομάδα πόλο του Ολυμπιακού, που ήταν και πρωταθλήτρια Ευρώπης, θυμίζω, από τότε με την Προρέκο, και είπε, παιδιά, αφού είναι ο καλύτερος προπονητής και οι καλύτεροι παίκτες, θα είναι μαζί και στην Εθνική. Ήταν δύσκολο τότε με το γενικό, παρότι.
0: Εμείς τσακωνόμαστε για άλλα κι άλλα. Δεν τσακωνόμαστε για τον πόλο, ότι είναι προπονητής του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού.
1: Εκεί άλλαξαν τα δεδομένα και μάλιστα με...
0: Δεν τσακωνόμαστε για τον πόλο, ότι είναι προπονητής του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού.
1: Εκεί άλλαξαν τα δεδομένα και μάλιστα μετά

0: παραλίγο να μπούμε στους 4, στους Ολυμπιακούς του 4, αλλά δεν έκανε ποτέ το βήμα το παραπάνω. Αυτή η γενιά εδώ το έχει τερματίσει. Δηλαδή είναι, χάνουν τελικούς και φεύγουν απογοητευμένοι και έχουν παίξει τελικό Ολυμπιακών Αγώνων, τελικούς Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ευρωπαϊκού. Απλά πάντα κάτι γίνεται. Ο τρόπος είναι που μας πληγώνει περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Ένα λάθος στο τέλος, ένα δοκάρι, μια κλεμμένη επίθεση, ένα time out που δεν έπρεπε να πάρουμε.
1: Γιάννη, έχει μεγάλη σημασία να είσαι εκεί, έτσι. Δηλαδή η καταξίωση έρχεται με το να είσαι εκεί,
0: να είσαι σταθερά.
1: Αυτό έχει το μεγάλη σημασία. Και η αλήθεια είναι ότι τα καλοκαίρια μας τους θυμόμαστε και τους κουβεντιάζουμε. Το πόλο είναι μια κατάσταση, βεβαίως τώρα αρχίζουν και αναπτύσσονται και οι υπόλοιποι, που εκεί στην άνοιξη συζητάμε τον Ολυμπιακό, αγόρια κορίτσια, γιατί έχουμε μάθει σε πολλές επιτυχίες των Ερυθρόλευκων. Και καλοκαίρια συζητάμε την εθνική ομάδα. Λέτε. Φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός βάζει αρκετά χρήματα πλέον στην ομάδα του, σε ό,τι αφορά στους άντρες και τις γυναίκες.
0: Από πέρυσι, αλλά φέτος κάνει υπέρβαση ακριβώς και επιστρέφει ουσιαστικά σε εποχές άλλες. Κάποτε θυμίζω είχε διαλύσει εισαγωγικά το τμήμα Πόλο με την παραχώρηση του μεγάλου Δημήτρη Σαλατόπουλου, του Μπέμπι, για τον πιτσιρικά τότε Φραγκίσκο Αλβέρτη. Παρεπιπτόντως παίζει ένας παίκτης πιτσιρικά στο Πόλο του Παναθηναϊκού νεαρός, ο οποίος λέγεται Αλβέρτης έτσι πλέον από πέρσι. Έτσι στα σημεία
1: των γενών. Είναι γιος του Φραγκίσκου, όχι φαντάζομαι.
0: Όχι, καμία σχέση. Καμία ούτε συγγένεια ούτε τίποτα. Αλλά είναι φοβερό ότι το λέγατε τον Δημήτρη Σαλατόπουλο και το σχολιάζαμε ότι κάποτε λέω για έναν Αλβέρτη εσύ έκανες. Αλλά γι' αυτό τότε πήγε στην Γλυφάδα και πήρε πρωτάθλημα. Γιατί ο Παναθηναϊκός ήταν μεγάλη δύναμη, αλλά ήταν στην τετράδα. Δεν είχε πάρει ποτέ πρωτάθλημα. Ενώ με το Σαλατόπουλο με την Γλυφάδα είχε πάρει. Το θέμα είναι ότι πλέον τους Έλληνες παίκτες Διονύση τους ζητάνε στο εξωτερικό. Ο Κάκαρης ξαναφεύγει από τον Ολυμπιακό. Θυμίζω για να πάει στη Μεγάλη Φερεντσβάρος. Τον είχε πάρει Προρέκο που είναι η Ρεάλ Μαδρίτης του Πόλο. Δεν είναι τυχαίοι Έλληνες παίκτες. Δηλαδή τους ζητάνε οι κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη.
1: Και στα κορίτσια. Στην πλευρή του έπαιξε τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό φέτος. Ναι, ιδιαίτερα. Απέναντι στην αδερφή της.
0: Είναι νομίζω ένα άθλημα που μας ταιριάζει. Το έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο. Λέμε ότι είμαστε ναυτικός λαός παρότι δυστυχώς έχουμε αυτό το θλιβερό προνόμιο να έχουμε τόσο πνιγμό. Που δεν, θα ήταν, δεν είναι καλό, αλλά είναι ένα άθλημα που πραγματικά μας ταιριάζει και το έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο. Είναι μια φουρνιά πραγματικά χρυσή. Τώρα θα παίξουμε άλλο ένα τελικό, βέβαια πάλι με την Ουγγαρία που είναι ένας από τους κακούς μας δαίμονες. Πάντα ξέρεις όταν τους πετυχαίνουμε σε ημιτελικό ή τους Σέρβους ή τους Ούγκρους, πολλές φορές θα καταφέρουμε. Στο τελικό κάτι γίνεται και χάνουμε στο λεπτομέρειο.
1: Εντάξει, για όλα υπάρχει η πρώτη φορά. Για να
0: μακάρι.
1: Ελλάδα-Ουγγαρία λοιπόν. Είσαι περιβόλη, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε για τις γνώσεις στο αντικείμενο. Θα ήθελα να μιλήσουμε και για μπάσκετ, αλλά είμαστε παρά ένα. Από το δελτίο ειδήσεων έχει κάτι σοβαρό εκτός από το Λεμπρόν, ο οποίος αποφάσισε να γίνει ο πρώτος, λέει, που θα πάρει δαχτυλίδι με 4 διαφορετικές ομάδες. Είδες πριν στις Sixers χθες.
0: Και είδες που είπε αμέσως ότι να τονίσω ότι δεν το κάνω για τα χρήματα. Είναι σημαντικό ότι να το πει αμέσως ότι. Και πράγματι δεν έχει νόημα.
1: Τα καθαρά του είναι λιγότερα από το Βεζένκοφ.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δηλαδή, άμα το ξέρανε εδώ οι δικοί μας Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, μην του κάνανε καμιά πρόταση. Μήπως θες να πάρει και την Ευρωλίγκα.
0: Δεν δίνουν δαχτυλίδι εδώ. Είδες ακόμα και το Μοντιάλ αρχίσαν να δίνουν δαχτυλίδι. Αυτό θέλει το δαχτυλίδι.
1: Εντάξει, θα του φτιάχναν και ένα δαχτυλίδι.
0: Αν και λέγαμε ότι το ωραίο θα ήταν να πάει στο Μαϊάμι έτσι και να τον βλέπαμε με τον Γιάννη, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον.
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνει αυτό. Όλοι περίμεναν ότι θα γυρίσει το Cleveland να κλείσει την καριέρα του στη γενέτειρά του.
0: Ναι.
1: Εκεί η δεύτερη προοπτική ήταν το Μαϊάμι, όπως το λες, που ούτως ή άλλως με το LeBron αυτομάτως αναβάθμιζε τις ελπίδες του για πολλά και εκεί είχε μεγάλη επιτυχία. Αλλά το ότι έφυγε και πήγε στην πόλη της αγάπης, στη Φιλαδέλφια, για να γίνει ο πρώτος στην ιστορία.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί 8,29. Αυγά χειρόνα large 10 τεμάχια 31% φθηνότερα 2,25. Πίτες 40% φθηνότερα 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Επιστροφή στην ενημέρωση.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
2: Για το δελτίο ειδήσεων, η Ελένη Ζαμαρία. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Γιαννάδη, στην Κέρκυρα. Κινητοποίηση.

0: Της πυροσβεστικής στην Κινέτα μετά την εκδήλωση καπνού σε δασική περιοχή. Στην περιοχή έχουν σπεύσει 38 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμήματων. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο, όπου σημειώθηκε η φωνική συμπλοκή με θύμα μία 40χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την Τρίτη. Στη Γαλλία, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα από τα προάστια κοντά στον Μπορντό, καθώς εκτός ελέγχου μένονται οι πυρκαγιές. Η επικεφαλής τοπικής διοίκησης που καλύπτει και την περιοχή του Μπορντό δήλωσε ότι εκενώνουν τα προάστια Λεαϊγιάν, Ιζίν και Μερινιάκ. Δραματική η κατάσταση από τις πυρκαγιές που μένονται και στα περίχωρα της Ισπανικής πρωτεύουσας. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος δήλωσε ότι είναι αδύνατο να τεθούν υπό έλεγχο τόσα πολλά μέτωπα. Μέχρι στιγμής έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους 63.000 άνθρωποι στις περιοχές μεταξύ Μαδρίτης και Άμπιλα. Ένα μη επανδρομένο όχημα και δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη κατέριψαν σήμερα οι συστοιχίες των Πάτριων της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Οι επιθέσεις, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχαν στόχο εγκαταστάσεις δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Για άμεση εμπλοκή της Ελλάδας στις πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, κατηγόρησε την κυβέρνηση το Κομμουνιστικό Κόμμα, κάνοντας λόγο για σοβαρούς κινδύνους τόσο για τη χώρα όσο και για το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετεί εκτός συνόρων. Να επιστρέψουν οι ελληνικοί πάτριοι από τη Σαουδική Αραβία, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. 2-24 ώρα πριν από την αύξηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στη Λευκοσία, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, λόγω και της διεθνούς συγκυρίας σε σχέση με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο συντονισμός Ελλάδας και Κύπρου είναι πιο επίκαιρος από ποτέ. Οι ενέργειές μας, η στρατηγική που ακολουθήσαμε, η πολιτική μας βούληση έχει οδηγήσει αυτό το διεθνές ενδιαφέρον για το Κυπριακό, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Κύπρου. Δεύτερο βίντεο στο TikTok στη σειρά Πασόκ Άρα On Air δημοσιοποίησε το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Στο νέο βίντεο, η Άννα Διαμαντοπούλου και η Κατερίνα Σπυριδάκη συζητούν για τον τουρισμό, την πίεση στις τοπικές κοινωνίες, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την ανάγκη ενός μοντέλου ανάπτυξης που δεν εξαντλεί ανθρώπους, πόλεις και προορισμούς. Στο τελικό του World Cup που διεξάγεται αύριο στο Σίδνεϊ, προκρίθηκε η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών μετά την νίκη της επί της Ιταλίας. Αντίπαλός της θα είναι η Ουγγαρία. Και ο καιρός, αέθριος αύριο στην Αττική, με τη θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 25 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια στον Διονύση Δελή.
1: Στους 98 και 3.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
1: Αθήνα 984.

0: Και επιστρέψαμε, 8 λεπτά μετά τις 3, συντονισμένοι στον Αθήνα 94. Δεύτερη αγωνιστική περίοδος. Απέφυγαν από δεύτερο ημίχρονο. Γιατί χθες ο Ολυμπιακός του δευτέρου ημιχρόνου στο λιμάνι της Αντβέρπ εκεί δίπλα απέναντι στην Ρουαγιάλ, λες πως ακριβώς δεν το κατάφερε. Ένα φιλικό τεστ 0-0 έως το 68 που κατέληξε 0-3. Και το πιάνω από Ολυμπιακό γιατί φεύγουμε και πάμε Ολλανδία. Νίκο Κότση, το Αλκμαρ είναι πόλη, ε?
1: Ναι, πολύ, πολύ ωραία, πολύ.
0: Και από ό,τι διάβαζα, έχουν και μια γιορτή από το πρωί, από τις 11, για να υποδεχτούν αυτό το φιλικό πριν τον Ολυμπιακό κλπ. Είναι αυτές οι ωραίες καταστάσεις που γύρω από το ποδόσφαιρο κινείται μια ολόκληρη περιοχή. Με οικογένειες, με αυτά, όλα τα ωραία, ε.
1: Ακριβώς. Έχει fan day σήμερα εδώ στο AFA Stadium. Το οποίο έχουμε έρθει τρεις φορές. Δεν μπορεί να έχει δεχτεί εδώ ο Ολυμπιακός, ο Διονύσης, να σου πω.
0: Ναι, μην το άστο.
1: Είναι σε φιλικό παιχνίδι. Το αναφέρω σε ένα ιστορικό γεγονός.
0: Είναι με Βασίλη το Ρωσίδη Αλκμαρ η χρονιά που ο Ολυμπιακός έχει περάσει στους 16 του Champions League.
1: Ναι, το 9-10.
0: Ναι, ναι.
1: Σεζόν 9-10.
0: Με Μπορντό μετά.
1: Ναι, και έχει έρθει εδώ με τον Ζήκο προβλήματι ο Ολυμπιακός. 0-0 είναι το παιχνίδι.
0: Σωστό. Νόμιζα ότι θα μου έλεγες ότι μετά ήταν ο Μπάντοβιτς, γιατί εκείνη τη χρονιά ο Ολυμπιακός κάθεται και λίγο είχε έναν άλλο προβλήμα.
1: Είχε κερδίσει την.
0: Στην πρεμιέρα την Αλκμαρ, 2-1.
1: Ακριβώς. Yeah, και μετά ήταν εδώ, σε αυτό το παιχνίδι εδώ, ήταν ο Ζήκο, μετά ένα από Μπάντοβιτς.
0: Και έτσι πάει για προκριματικά. Μπάντοβιτς πρεμιέρα με το Ζήκο στη Σουήτα. Ζήκο στη φάση των ομίλων και Μπάντοβιτς ξανά μετά στα μάτς με την Μπορντό. Και ο Ολυμπιακός πέμπτος τελικά στο πρωτάθλημα σε διαδικασία πλέον.
1: Μετά αλλαγή διοκτησίακου καθεστώτης, γιατί έφυγε ο κύριος Παγκαλυσίδης, ο κύριος Μαρινάκης. Είναι το τέλος της χρονιάς που έγινε κοσμογονία στον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Έλα, μαρτυράμε τα χρόνια μας. Είναι πολλά πίσω. Είναι 16 πίσω.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ναι, το βλέπω.
1: Τα έχουν πει.
0: Το βλέπω. Λοιπόν, τελευταία μέρα στην Ολλανδία έκλεισαν. Κλείνουν αυτοί οι δύο κύκλοι του Ολυμπιακού στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Τελευταίο φιλικό παιχνίδι. Μετά τα μαζεύεται και γυρίζεται στην Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που ο Ολυμπιακός έχει προκριματικά και ταυτόχρονα έχει και τόσες πολλές ανοιχτές υποθέσεις τελειώνοντας το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Και το λέω γιατί σε είδα χθες με τον Κώστα Καραπαπά. 15 λεπτά σας μιλούσε για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με τα γραφικά κοιμή.
1: 16 λεπτά ακριβώς. 16 λεπτά ακριβώς. Είναι πολλά πράγματα που γίνονται. Καταρχάς, θα πούμε για τα των δρυσοδαστών. Γιατί έχει φύγει ο Ντολάκη στον Άγια Τρικά τώρα και θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Χάλ. Η οποία διασέλνει στη Σλοβενία. Αποτελεί παρελθόν για τον Ολυμπιακό.
0: Έφυγε χθες για να περάσει σήμερα ιατρικά στην Αθήνα για να πάει στη Σλοβενία. Δηλαδή τελείωσε η μεταγραφή.
1: Ακριβώς. Έχει τελειώσει η μεταγραφή του Ντολάκη στην Χαλ. Κατά την άποψή μου είναι μια μεταγραφή που θα μπορούσε να πάει σε πολύ καλύτερη ομάδα Ντολάκη. Αυτό πιστεύω. Τέλος πάντων, ο κάθε ποδοσφαιριστής, ο κάθε άνθρωπος κάνει τις επιλογές του. Νομίζω ότι ο Κωνσταντίνος ήθελε να πάει στη Χαλ. Πιστεύω ότι θέλει να το κάνει κυρίως γιατί θα παίζει. Μακάρι να πάει καλά, να του βγει σε καλό.
0: Είναι δύσκολο για τον τερματοφύλακα.
1: Το γνώρισα με 15 χρονών.
0: Νίκο, είναι δύσκολο για τον τερματοφύλακα. Εάν μπορείς να έχεις μια ομάδα η οποία είναι Premier League και να σου εξασφαλίζει από την πρώτη στιγμή ότι θα είσαι ο βασικός, να έχεις δηλαδή τα αυτονόητα, να είσαι τυχερός, να έχεις την υγεία σου κλπ. Και είσαι σε αυτή την ηλικία, μπορεί να. Πώς να σου πω, να θέσεις τις βάσεις για να πας και παραμένω. Πάντως, σκέφτεται έτσι ο Κωνσταντής Τζολάκης.
1: Προφανώς έτσι το σκέφτεται. Όχι, προφανώς έτσι το σκέφτεται ο Κωνσταντής, αλλά. Okay, το μέγεθος είναι λίγο.
0: Ναι, όχι, θα συμφωνήσω μαζί σου.
1: Όλη η Αγγλία συμφωνεί ότι η Χάλ είναι μια ομάδα που ανέβηκε για να πέσει.
0: Να.
1: Οπότε αυτό από μόνο του είναι λίγο επικίνδυνο για τον ίδιο. Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός είναι στην διαδικασία ήδη από τους άλλους τερματοφύλακα. Και μάλιστα υπάρχουν συζητήσεις ήδη για μια σοβαρή, πολύ σοβαρή, πολύ σημαντική κίνηση από τους τρόλεπς του. Έχω την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι πρώτη επιλογή ο Θεσσά. Είναι στις επιλογές τρεις, αλλά δεν είναι πρώτη επιλογή. Ο Ολυμπιακός κοιτάζει να αγοράσει τερματοφύλακα. Και μάλιστα τερματοφύλακα που θα είναι αδιαφυσβήτητα πρώτο και με καριέρα και παρουσία και επίπεδο τέτοιο που να μην αφισβητείται καν το.
0: Να ζηλεύει ο Τζολάκης δηλαδή, με λίγα λόγια.
1: Υπάρχουν διάφορα ονόματα, νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε τώρα σε ονοματολογία.
0: Όχι, εντάξει, προφανώ ο Ολυμπιακό ψάχνει τα πάντα τώρα, γιατί σε μια-δύο μέρε πρέπει να τελειώσει αυτό το πράγμα.
1: Ολυμπιακό θέλει το επόμενο τρίμερο να έχει τελειώσει το θέμα του θεματοφύλακα και να έχει τελειώσει και το θέμα του μέσου που θέλει να αποκτήσει. Γιατί είναι ξεκάθαρη η επιθυμία για απόκτηση ενό μπόπ του χρηστή, ενό παίκτη με και με αμυντικά και με δημιουργικά στοιχεία στο παιχνίδι του. Ένα παίκτη που θα μπορεί να πατάει αυτό, να το κάνει πράγμα, να κάνει στην πραγματικότητα αυτό που λέει το μπόπ, δηλαδή να πατάει στι δύο περιοχέ, να απειλεί, να δημιουργεί, να παίζει, να δίνει λύσει όταν η ομάδα μπλοκάρει στην ανάπτυξή τη. Γιατί ο Ολυμπιακό είναι μια ομάδα που παίζει με ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Ωστόσο, όταν αυτό ο τρόπο δεν βγαίνει, θέλει να έχει παίκτες και λύσεις που να μπορούν να δώσουν το κάτι παραπάνω, να κάνουν τη διαφορά σε ατομικό επίπεδο. Και αυτό ψάχνουν.
0: Να. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα είμαστε σε μια περίοδο, ξέρεις, που δεν μπορείς να τα εκτιμήσεις όλα αυτά. Γιατί.
1: Μπορεί να παρεμβάσετε λίγο τον ήχο, Διονύση, γιατί είναι με το γήπεδο έχουν βρεθεί μουσικές εδώ και ακούω ελάχιστα.
0: Ναι, θα έλεγα ότι ακόμα είμαστε και σε μια περίοδο, ξέρεις, που τα συμπεράσματα είναι πολύ μακριά από αυτά τα οποία αφορούν πραγματικά στις ομάδες. Γιατί ο Ολυμπιακός, ο Μουζακίτης ουσιαστικά δεν έχει παίξει σε φιλικό παιχνίδι ακόμα. Μιλώντας για τη μεσαία γραμμή, ας πούμε. Ο Ντάνι Γκαρθία πέρασε έναν τραυματισμό. Ναι, είναι, δηλαδή έχουμε την εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός θεωρητικά, ας πούμε, πρέπει να κάνει κάτι γρήγορα στη μεσαία του γραμμή, ξεχνώντας ότι όλη η κεντρική του χάφ είναι εκεί, είναι στη θέση τους. Αναβάθμιση ψάχνει ο Ολυμπιακός, δηλαδή ψάχνει να αντικαταστήσει τον Ασημέντο με έναν καλύτερο παίχτη, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Χτύπησε ο Σιπιόνι, χτύπησε ο Μουζακίτης, χτύπησε ο Ντάνι Γκαρθία στην προετοιμασία. Είναι δηλαδή το λες και.
1: Σημασία να δούμε πώς θα γίνει, πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση με τον Ντάνι Σιπιόνι. Γιατί όμω είναι πάντα ύποπτο και πάντα μπορεί να του αφήνει υπολείμματα που δεν τα ξέρει. Μπορεί να σου μιλήσει πράγματα, προβλήματα από εκεί το περιμένει. Για αυτόν τον λόγο που γίνει συνδυαστικά, είναι όλοι σε πολύ καλά. Κάνει πολύ, το κάνει ασκήσει, κάνει τρεξίματα, κάνει τα πάντα. Αλλά πρέπει να δούμε πώ θα είναι με τα εξελιχθεί από αυτόν τον νόμο του. Και επίση και πρέπει να θυμάμαι ότι η αγορά είναι ανοιχτή, είτε για το Σιπιόνι, είτε για τον Έσε, είτε για τον Μουγκαλίτη. Οπότε ο Ολυμπιακός είναι αναγκασμένος, έχοντας αυτά στο μυαλό του, να μπει στην εργασία, να ψάχνει και θέλει να κάθεται τι ωφέλει, γιατί στη συνολική συζήτηση από πέρυσι υπάρχει το μείον ένα. Μην βλέπουμε το Φίλι. Ο Φίλι, ας πούμε, ότι είναι θέση για την Τούρα πέρυσι, στην περσινή κατάσταση. Τώρα έφυγε ένα Σιμέντο, άρα στη θέση του Σιμέντο δεν έρθει άλλο. Αν έρθει ένα στο επίπεδο του Σιμέντο, δεν έχει λογική. Το να έρθει ένα που θα είναι βασικό, με τα χαρακτηριστικά, με τα στοιχεία του Βασιλείου, έχει λογική και αυτό θα κάνει μια διαδοσία που πολύ σωστά το είπες, θέλει να κάνει μια αναβάθμιση.
0: Παρά τα αυτά, έχει κάνει ήδη 10 μεταγραφές και σου δίνει την εντύπωση, επειδή μου, ότι συνεχίζει ακάθεκτος, ότι θα έχει πολλές ακόμη αλλαγές. Δηλαδή, ο Σάλιακας, ο οποίος χθες έκανε και τον τεμπούτο του, επέστρεψε.
1: Παίζει βασικό τόσο σήμερα ο Σάλιακας.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, βασικό, το πούμε και την δεκάδα μια που το ανέφερε, γιατί ενδιαφέρον είναι κατά του Ολυμπιακού. Είναι ο Στουρνάρ στα δοκάρια, Μπρούνο, Κάρμο, Μαϊλόβι και Σάλιακα. Είναι η τετράδα της άμυνας. Ο Έσε με το Μουζακί στην μπροστά του. Ροντινέι, Ζώτα Σίλβα, Ρόκα και Ελκαμπή. Η τετράδα της επίθεσης. Με τον Ζώτα Σίλβα να παίζει τη θέση που έχουμε κάνει. Στον ετοιμάζει με βοηθήσει σε όλη την προετοιμασία.
0: Να παίζει πίσω από τον επιθετικό, λες. Εχθές η τριάδα Ζέλσον Τσικίνιο Φορτούνης θεωρείς ότι ήταν δοκιμή εντεκάδαση ή είναι πλέον, επειδή μας έχει συνηθίσει το πρώτο φιλικό να το δίνει σε αυτούς που είναι λίγο πιο πίσω, παιδί μου, και το επόμενο να το δίνει στους καλούς, το έκανε και την προηγούμενη εβδομάδα με τον Άγιαξ. Ήταν όλοι αυτοί, δηλαδή ο Τσικίνιο και ο Φορτούνης έπαιξαν με τον Άγιαξ. Θεωρείς ότι αυτή είναι η επόμενη ιδέα του? Δηλαδή τώρα πλησιάζουμε, είναι πλέον 10 μέρες μακριά το μάτς με την Αϊμέγγεν, 9 στις 4 του μήνα στο Καραϊσκάκι, το πρώτο από τα δύο για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Λες ότι αυτό το διάστημα ο προπονητής το έχει στο μυαλό του κάπως έτσι? Δηλαδή το σημερινό είναι κοντά σε δοκιμή εντεκάδας.
1: Ναι, αλλά και η χθεσινή τριάδα πίσω από τον Γιάννη είχε επίσης μια τέτοια ιστορία. Νομίζω ότι δεν έχει καταλήξει ακόμα αυτό που θα κάνει. Νομίζω ότι αυτό που έχει καταλήξει είναι ότι θέλει να πάρει να βάλει. Ότι αυτή τη στιγμή ο Μπρούνο είναι ο βασικός της αριστερός μπακ, παράδειγμα. Ότι ο Πιρόλα είναι ο βασικός αριστερός τόπερ. Ο Ρέτος δεν έχει κάνει προετοιμασία καλή, γιατί το παιδί έχει τραυματιστεί αρκετές φορές.
0: Και εκείνο έχει τραυματισμό, ναι, αλήθεια είναι.
1: Έχει μια μόνιμη ενόχληση στο γόνο, τον Αστράγαλο, με αυτό. Γενικώ είναι μια ιδιαίτερη φάση για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα για τον Παναγιώτη. Θα δούμε. Πάντως για τον Ολυμπιακό, για τον Μεντιλίπα, έχει σημασία να πω ότι μπορεί αύριο μεθαύριο να έχουμε εξελίξει και σε άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, νομίζω ότι είμαστε κοντά πλέον στο να αποχωρήσει ο Φρανσίσκο Ορτέγκα.
0: Άρα και να τον Αριέλ, μακάρι να τον λέγανε Αριέλ Νίκο.
1: Αριέλ,
0: ο Γαϊδαράκος, έτσι τον λέγανε. Στα τέλη της δεκαετίας του 90, εκείνο το απίθανο δεκάρι.
1: Στην ομάδα του Αριέλ θα πάει τέλος πάντων.
0: Ναι, για River Plate είναι.
1: River Plate είναι που θα τον αποκτήσει το φίλο του απρόβλητη τον Φρανσίσκο Ορτέγα. Υπάρχει σενάριο που θα μπορούμε να έχουμε εξελίξει και με τον Ανδρέ Λουίζ σύντομα.
0: Ο οποίος μου κάνει εντύπωση ότι δεν είναι ξανά στην 11η. Δηλαδή φαίνεται ότι παρότι συζητάμε για ένα ποδοσφαιριστή, ο οποίος πιθανότατα είναι ο καλύτερος winger που έχει ο Ολυμπιακός στα χαρακτηριστικά του, το ότι μένει σταθερά έξω από τις 11η κάτι δείχνει και για εκείνον.
1: Θα δούμε. Μπορεί να μην αγωνιστεί καν τώρα σήμερα. Αυτό και στην υπόθεση αυτή δηλοφορούν
0: διαφορά.
1: Μια σειρά από σενάρια για προτάσεις, για αρκετά χρήματα στα μέρη του Ολυμπιακού. Έχουν ξαναπεί όλοι άλλοι ότι υπάρχουν πολλές ομάδες που έχουν ενδιαφέρον. Υπάρχει επίσης πρόταση επίσημη από το Κάνσας της 17 εκατομμύρια. Είναι μια κατάσταση ιδιαίτερη για τον Κίσταστο και τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι έτσι όπως έχουν τώρα τα δεδομένα, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα τον αποχωριστεί τον Αντρέ Λουίζ σύντομα.
0: Άρα λες ότι μετά τον Τζολάκη και ο Ορτέγκα και ο Αντρέ Λουίζ είναι σε αυτή τη διαδικασία. Μου έχει κάνει εντύπωση ότι ήρθε εκεί στο παραένα της προετοιμασίας για δεύτερη τρίτη φορά ο Αντώνιο Μικέλ Καρντόζο, που σημαίνει ότι ο Γενικός Διευθυντής Ποδοσφαίρου με τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς και τον προπονητή φαντάζομαι ότι είναι σε διεργασίες για αυτό το παρεδώσει των ημερών. Εκτιμάς ότι μέσα Σαββατοκύριακο θα έχουμε αλλαγές και άλλες?
1: Μόνο θα έχουμε αλλαγές, ναι. Δεν ξέρω αν θα έχουμε άλλες από την άποψη.
0: Κοίταξε, ενδεχόμενη παραχώρηση.
1: Ο Ολυμπιακός θα κάνει ακόμη 4 μεταγραφές.
0: Να, σε αυτό το επεισόδιο.
1: Ναι, θα έχουμε επεισόδιο 4 και αν βάλουμε το σενάριο που θέλει ο Ολυμπιακός να κάνει, να αποκτάει 2 χαφ, τότε μιλάμε για ακόμη 5 μεταγραφές.
0: Ναι, για να το πάμε πιο σωστά, μέχρι την Αϊμέγγεν, δηλαδή στο επόμενο δεκαήμερο, σίγουρα θέλει τον αντικαταστάτη του Τζολάκη Ολυμπιακός. Έτσι, άρα λες ότι είναι μια κατάσταση που θα συμβεί γρήγορα. Ο ίδιος ο Κώστας Καραπαπάς χθες είπε ότι στο ίδιο διάστημα θα ήθελε ο Ολυμπιακός και το οχτάρι του. Αν όμως μου λες ότι και για τον Ορτέγκα μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις, τότε ο Ολυμπιακός δεν θα μείνει με ένα αριστερό μπακ. Υποθέτω ότι θα πάρει και ένα δεύτερο τώρα.
1: Άρα ουσιαστικά.
0: Ναι. Άρα δηλαδή φαντάζομαι ότι μιλάμε για τρεις διαφορετικές υποθέσεις.
1: Ακριβώς.
0: Οι οποίες είναι ανοιχτές μέσα στο διάστημα αυτό. Πες μου λίγο για Ολλανδία που έχεις γίνει καλοκαιρινός επισκέπτης της. Είναι πολλά τα χρόνια. Βολεύτηκε ο Ολυμπιακός εκεί.
1: Το χρόνο του περνάω στο Ολλανδία, φοβερό αυτό το πράγμα.
0: Ναι, βολεύτηκε ο Ολυμπιακός εκεί.
1: Εντάξει, είναι φανταστικά τα γήπεδα, είναι μικρές οι αποστάσεις.
0: Καλό το επίπεδο των αντιπάλων, πολλά φιλικά.
1: Ακριβώς, πολλά φιλικά και πολλές ομάδες. Είναι καλό. Γενικώς περνάνε καλά, υπάρχει καλό το κλίμα εδώ. Το κλίμα κλιματολογικά, μετεωρολογικά το θέτω. Συνήθως δεν έχει ζέστη πολύ. Ειδικά το διάστημα τώρα που είναι ο Ολυμπιακός, ήταν πάρα πολύ καλές θερμοκρασίες. Κάτι που βολεύει πάρα πολύ την κατάσταση μεγάλη προετοιμασία καλοκαιρινή. Δεν μπορείς να κάνεις προετοιμασία με 40 βαθμούς. Νομίζω είναι κατανόητο αυτό. Ο Ολυμπιακός δίνει μεγάλες θερμοκρασίες εδώ και.
0: Και έχει πάντα σημασία και η ρουτίνα, λέω εγώ. Δηλαδή, το να μπορούν οι παίκτες οι οποίοι ξέρεις, είναι σημείο αναφοράς. Το ότι φεύγουν από το Ρέντι και πηγαίνουν εκεί είναι 3-4 χρόνια. Πόσα χρόνια πάνε τώρα?
1: Τρίτη χρονιά είναι.
0: Το Βλάρντιγκεν είναι τρίτη χρονιά, ναι.
1: Ακριβώς, τρίτη χρονιά. Είναι πάρα πολύ. Ο Μεντιλίπα είναι θειαστότης του ξενοδοχείου γήπεδο με τα πόδια ή με το ποδήλατο και έχει με το πούλμαν.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ο Ολυμπιακός χρησιμοποιεί το πούλμαν του μόνο όταν πηγαίνει σε εθνικά παιχνίδια και σε καμία άλλη στιγμή.
0: Ναι, εντάξει, και του έκατσε και η συγκυρία, νομίζω ότι είχε καμιά κατασταριά χιλιόμετρα μακριά είναι και να
1: μην γίνει. Το είπε, το είπε, διονύσουμε όλοι σήμερα και τον Αντώνιο Μικέλ Καρντόζο. Τα περνάει μπροστά μα. Είναι η πρώτη εμφάνιση σε παιχνίδι του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα. Αν μη τι άλλο, έχει τον τρόπο του στο timing.
1: Ακριβώς.
0: Για να δούμε, θα κάνει μεταγραφή και στο αεροπλάνο. Ολυμπιακός όλα τα έχει κάνει. Για να σε δω. Μήπως καταφέρεις και κάνεις και μεταγραφή. Εμπτύσσει λοιπόν, να ξαναπώ την 11η. Στουρνάρας, Μπρούνο, Κάρμος, Μάιλοβιτς, Σάλιακας, Έσε Μουζακίτης, Ροντινέη, Σίλβα, ο Ζώτα Σίλβα, ο Ρόκα και ο Ελκαμπή. Άρα αρκετά νέα πρόσωπα. Να δουν οι φίλοι του Ολυμπιακού. Στις 4 ξεκινάει το ματς. Κοσμοτέ Σπορένα είναι η τηλεοπτική μετάδοση. Ο Νίκος Κότσης μας είπε ότι έτσι όπως τα βλέπει και τα μετράει, μπορεί κάλλιστα να έχουμε τρεις διαφορετικές ανοιχτές μεταγραφικές υποθέσεις για για τις επόμενες ώρες και να σου πω, Νίκο, να το ευχαριστηθείς. Καλά κουράγια και καλή επιστροφή.
1: Πάω το πολύ, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, καλά απόγευμα.

Μπαρτζολέκης μπορεί να γίνει ο τέταρτος μιας ιδιαίτερης Premier League παρέας. Θυμίζω ότι είμαστε υπό την επίρρεια μιας μεγάλης μεταγραφής, της μεγαλύτερης στην ιστορία για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Φοβερός και τρομερός Χρήστος Τζόλης με μαμά και μπαμπά στο Λονδίνο πέρασαν ιατρικά, είναι παίκτης της Arsenal. This one goes out to the one I believe. 34 εκατομμύρια λίρες στη μετακίνησή τους στους πρωταθλητές Αγγλίας από την Breeze. Έχει κάνει 40 εκατομμύρια ευρώ, κάτι τέτοιο είναι.

Γύρισε και ο Κώστας Τσιμίκας στα παλιά του Λιμέρια, στην Λίβερπουλ. Πέρασε ένα παράξενο χρόνο με τον Σλότ, δεν τον ήθελε. Είχε στο μυαλό του μια άλλη ιδέα για το αριστερό άκρο της άμυνας, για το rotation εκεί. Κράτησε τον Άντι Ρόμπερτσον πέρσι, τον μετέτρεψε από βασικότατο και πολύ πολύ σημαντικό για τα μάτια του Κερές, τον μετέτρεψε σε ρεζέρβα. Και κάπως έτσι βρέθηκε ο Τσιμίκας περιπλανόμενος. Η ουσία είναι ότι γύρισε. Είναι εκεί και ο Χαράλαμπος Κοστούλας από πέρσι. Είχε μια, πώς να το πω, έτσι, μια χρονιά προσαρμογής. Τώρα ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Όπως είναι εκεί και ο Στέφανος Τζίμας, ο οποίος πέρσι, παρότι μπήκε καλύτερα από τον Κοστούλα στην αρχή, έπειτα του προέκυψε ένας τραυματισμός, νομίζω είναι κάπου στις αρχές του προηγούμενου έτους. Στα τέλη του προηγούμενου έτους. Οπότε έτσι έμεινε λίγο πιο πίσω. Άρα λοιπόν 4 και ο Τζολάκης γίνεται ο 5ος σε αυτές τις υπόθεσεις. Σε μια επιβεβαίωση ότι έχουμε καλούς Έλληνες ποδοσφαιριστές. Τόσο καλούς που να βρίσκουν θέση στα ρόστερ του κορυφαίου πρωταθλήματος.

Και δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον άλλο Κωνσταντή, τον Μαυροπάνο. Μακράν ο καλύτερος πέρσι της West Ham, αλλά το τέλος ήταν άσχημο για τους Λονδρέζους. Και για εκείνον υπάρχουν πολλά και διάφορα σενάρια για την επόμενη ομάδα του. Το να βρεθείς από την Premier League στην Championship δεν είναι εύκολο πράγμα. Αναγκάζεσαι να αλλάξεις οικονομικά δεδομένα και συνήθως οι ομάδες που υποβιβάζονται αναγκάζονται και να παραχωρήσουν ποδοσφαιριστές. Άρα δεν θα προκαλέσει εντύπωση αν ο Μαυροπάνος όντως, ας πούμε, βρέθει κάπου αλλού σύντομα.

πριν κάνα δύο μέρες γράψαν, το έγραψε το Yahoo μάλιστα, ότι η βασική έτσι, η προτεραιότητα των Λονδρέζων στην προσπάθεια να επιστρέψουν είναι να κρατήσουν τον Έλληνα αμυντικό. Και ακριβώς για αυτό το λόγο του προτείνουν ένα νέο συμβόλαιο.

0: details. Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
3: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Άλμορα Ολυμπιακός λοιπόν, σε λιγότερο πια από μισή ώρα, στις 4. Το τελευταίο φιλικό των Ερυθρόλευκων πριν την επιστροφή τους. Και πριν από το πρώτο επίσημο, το οποίο πλέον πλησιάζει επικίνδυνα. Ο Ολυμπιακός γυρίζει μέσω Άμστερνταμ το βράδυ στην Ελλάδα. Υπάρχει ένα ρεπό για δύο μέρες, μέχρι τις 28, δηλαδή Τρίτη το επόμενο ραντεβού στο Ρέντι. Και από Τρίτη μέχρι Τρίτη, δηλαδή στις 4 του μήνα, στις 9 το βράδυ νομίζω, στο γήπεδο Χαραϊσκάκης, είναι το πρώτο μάτς πλέον με την Νάιμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Σε μια διαδικασία που αν οι Ερυθρόλευκοι τέλος πάντων περάσουν, πάνε στα play-off και πλησιάζουν ένα βήμα μακριά από τη league phase της κορυφαίας διοργάνωσης. Και που αν αποκλειστούν δεν έχει άλλα προγραμματικά, πάνε απευθείας στη league phase του Europa League. Ο Ολυμπιακός που είναι στο νούμερο 21 της ευρωπαϊκής κατάταξης ξεκινώντας αυτή τη σεζόν. Σε μια λεπτομέρεια που πάντα έχει τη σημασία της Αντρέα Χανιά, καλό μεσημερί, γιατί σκέφτομαι ας πούμε την αντίθεση με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός ταλαιπωρείται τα καλοκαίρια του, γιατί έκανε πολλά χρόνια να συνέλθει στην ευρωπαϊκή κατάταξη, ξέρεις, να αρχίσει να νιώθει ισχυρός, να του προκύπτουν πιο εύκολες κληρώσεις κλπ. Καλό μεσημερί.
1: Καλό μεσημερί, καλό μεσημερί. Ναι, ο Παναθηναϊκός πληρώνει την ανυπαρξία του, την επιλογή του να μην παίξει στην Ευρώπη για πάρα πολλά χρόνια, να μην έχει τιμωρίες λόγω οικονομικών θεμάτων και να ξεκινά τις εκπληρώσεις του όταν βγήκε ξανά στην Ευρώπη από τα γκρουπ των σούπερ ανίσχυρων και σιγά σιγά να μπορεί να χτίσει ένα ευρωπαϊκό προφίλ. Έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός αναγκαστικά παίζει προκριματικούς γύρους χωρίς κανονάκι, χωρίς δηλαδή...
0: Με την πλάτη στον τοίχο, ναι.
1: Και... Έτσι.
0: Αλήθεια είναι.
1: Αν δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν περάσει την πάξη, δεν παίζει πλέον στην Ευρώπη. No. Και αυτό είναι μια πολύ πιεστική συνθήκη, διότι παίζει με την πλάτη στον τοίχο, όπως το είπες και εσύ.
0: Από την άλλη, για να είμαστε δίκαιοι, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός εδώ και κανένα χρόνο έχει αλλάξει αρκετά. Πρώτα απ' όλα έχει βάλει πάρα πολλά χρήματα στις μεταγραφές του. Δηλαδή πρέπει να έχει ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια στις μεταγραφές από πέρσι. Και δίνει την εντύπωση σταθερά ότι προσπαθεί να χτίσει ένα προφίλ έτσι περισσότερο πρωταθληματικό. Και με την ιστορία με τον Ράφα Μπενίτεθ, ασχέτως αν δεν πήγε καλά, και τώρα με τον νέο προπονητή, και με αυτή την, πώς να το πω, όχι άνεση, αποφασιστικότητα στις μεταγραφές. Γιατί αυτή την εβδομάδα πέρασε έτσι λιγάκι στα ψηλά, αλλά δεν είναι. Αυτή η ιστορία του Kings Kangwa, του τελευταίου μεταγραφικού αποκτήματος των Πράσινων, δίνει, αν μη τι άλλο, πώς να το πω, καταθέτει διαπιστευτήρια για τις προθέσεις των Πράσινων. Τον είχε κλείσει μέχρι Δευτέρα το βράδυ η ΑΕΚ. Και τον έφερε ο Παναθηναϊκός στην Ελλάδα από την Χάπο Ιμπερσεβά.
1: Πράγματι, ο Παναθηναϊκός τον παρακολουθούσε από τον Μάιο. Είχε ερωτήσει μάλιστα τον Ράφα Μπενίτεθ για τον ποδοσφαιριστή. Υπήρχε ένα καλό κλίμα. Το άφησαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού το θέμα. Μόλις είδαν ότι πάει να τον πάρει η ΑΕΚ και ότι η ΑΕΚ δεν ήθελε να έχει έναν παίκτη ο οποίος δεν έχει δικαίωμα στα προκριματικά, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Προκριματικά μου είσαι δηλαδή ότι αγωνίστηκε με τη Χάπελ Μπερσεβά.
0: Την Τρίτη το πρωί έγινε. Ο Παναθηναϊκός φέρεται, επειδή το ψάξα λίγο να σου πω την αλήθεια, γιατί μου έκανε φοβερή εντύπωση. Δεν υπήρχε Έλληνας ατζέντη στη μέση. Ήταν καθαρά απευθείας με τον ατζέντη του ποδοσφαιριστή. Ήταν συμφωνημένος μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ. Και ουσιαστικά παίζονταν ένα πόκερ ΑΕΚ Χαποέλ. Βάλτε κάτι παραπάνω να μην παίξει στο προκριματικό, το δεύτερο προκριματικό του Champions League, για να έχει δικαίωμα να παίξει τα play-off. Δηλαδή να μπορεί να το χρησιμοποιήσει τον επόμενο μήνα. Και μέχρι να ξεκινήσει αυτή η διαπραγμάτευση είχε μπει στη μέση ο Παναθηναϊκός και καταθέσει μεγαλύτερη πρόταση και κατάφερε και απέκτησε τον ποδοσφαιριστή. Το αν είναι καλό ή κακό, αν το συζητήσουμε σε κανένα χρόνο αυτό. Οι μεταγραφές όλες ωραίες είναι στην αρχή. Μετά έχει σημασία και για τον Παναθηναϊκό και για τον παίκτη που θα επιλέξει αργότερα η ΑΕΚ. Αλλά η ουσία είναι αυτή, ρε παιδί μου. Δίνει την αίσθηση ότι είναι δυνατός και ότι προσπαθεί, ξέρεις, να κυριαρχήσει, βγάζει ένα προφίλ το οποίο υποθέτει ότι έχει λείψει στους φίλους του Παναθηναϊκού για πολλά χρόνια.
1: Πράγματι, δείχνει μια αποφασιστικότητα, είναι η λέξη κλειδί που χρησιμοποιήσει σωστά, να μπαίνει στις μεταγραφικές υποθέσεις που έχουμε τώρα, αυτό είναι το πεδίο δράσης των ομάδων, και να αποκτά τους παίκτες που θέλει Το ίδιο έκανε και με τον Κρίστιανσεν, το ίδιο έκανε και με τους άλλους παίκτες που απέκτησε, με τον Ντεφράι, το ίδιο έκανε με τον Φαντρόγκελεν. Αυτός ο πρόεδρος της Samsung Sport κάθε μέρα έλεγε και άλλα πράγματα το πρωί, άλλα πράγματα το βράδυ, άλλα στους Τούρκους, άλλα στους Έλληνες, άλλα στους Ευρωπαίους. Αλλά κατάφερε ο Παναθηναϊκός και πήρε τον Φαντρόγκελεν, τον Ολλανδό, και με τους όρους που ήθελε. Βέβαια πιέστηκε εκεί λόγω και του τραυματισμού του Ίγκασον, χρονικά συνέπεσε.
0: Ναι, αλλά είχε μια επιλογή στο τραπέζι και την προχώρησε και πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή,
1: βέβαια,
0: συνέπεσε.
1: Τελείωσε τη δουλειά. Θα μπορούσε δηλαδή υπό άλλες συνθήκες, άλλα καλοκαίρια, με άλλους τεχνικούς διευθυντές ενδεχομένως, να ακούσει ακόμα να ψάχνει στόπερ για να αντικαταστεί τον Ίγκας.
0: Κατάφερε να αλλάξει 10 παίκτες στο ρόστερ του, γιατί καμιά δεκαετία είναι οι μεταγραφές του ήδη. Κατάφερε να έχει ένα καινούριο προπονητή και γενικώς έχει δίνει την εντύπωση ότι εκμεταλλεύεται και το προηγούμενο και την όθηση που το δίνει το προηγούμενο. Γιατί όταν έχεις χαλάσει ένα, ξοδέψει ένα σωρό λεφτά, ας πούμε, πέρσι, έχεις και πολλά παιδιά τα οποία τώρα περιμένεις να τα δεις. Δηλαδή ο Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος ήταν και πολύ καλός προχθές στην Ουγγαρία, τώρα θα παίξει και θα δείξει μετά από, την προσαρμογή αυτή από το Γενάρη και πέρα.
1: Το Πετέι, ο Παντελίδης.
0: Ο Παντελίδης, ο Τετέι, το πώς θα κουμπώσουν όλα αυτά τα κομμάτια.
1: Ο Τσάπρας. Ένας παίκτης ο οποίος μπήκε στα παπούτσια του Καλάμπρια, έδειξε πάρα πολύ καλά και στα φιλικά και στο παιχνίδι με την Πάξη το πρώτο. Δείχνει δηλαδή ότι βαδίζει σε ένα σωστό δρόμο. Φαίνεται στα αποτελέσματα, θα φανεί από πού θα οδηγήσει αυτός ο δρόμος.
0: Εντάξει, το πρώτο νομίζω να βγάλει την πρώτη πίστα, και η οποία φέτος είναι και ιδιαίτερη, γιατί μετά την αλλαγή φορμάτ και στο κύπελο και στην ιστορία της UEFA με τις εθνικές ομάδες, υπάρχει μια μεγάλη διακοπή από τα μέσα Σεπτέμβρη και μετά, Άντρια. Δηλαδή στις 18-19 Σεπτέμβρη θα μείνουν τρεις εβδομάδες χωρίς δράση, γιατί παίζουν 4 μάτσοι οι ομάδες στο Nations League, οι εθνικές. Άρα λοιπόν μέχρι τότε οι ομάδες που παίζουν προκριματικά και φτάνουν στη League Phase, την εκάστοτε, ας πούμε, αν υποθέσουμε ότι ο Παναθηναϊκός θα φτάσει στη League Phase του Conference, θα έχει παίξει και 5 μάτς πρωταθλήματος, θα έχει παίξει και 2, 4, 6 ευρωπαϊκά παιχνίδια, 11, θα έχει παίξει και 2 κύπελα μίνιμουμ, γιατί μέχρι τότε θα γίνουν και οι πρώτες 3 αγωνιστικές League Phase. Απλά οι ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη θα χάσουν ένα παιχνίδι. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός καλείται σε αυτό το καλοκαίρι των τόσων μεγάλων αλλαγών. Μέχρι τα μέσα Σεπτέμβρη, που συνήθως οι ομάδες παίζανε 2-3 παιχνίδια στην προηγούμενη εκδοχή της κατάστασης, να έχει παίξει καμία δεκαπενταριά.
1: Ακριβώς, γύρω στα 15 παιχνίδια. Γι' αυτό και έγιναν όλες οι μεταγραφές πάρα πολύ νωρίς. Δεν περίμενε ο Παναθηναϊκός να κάνει τον κύριο όγκο των μεταγραφών Αύγουστο, τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, όπως άλλες εποχές. Και θέλει να έχει έτοιμη ομάδα, αυτή την ομάδα να δουλευτεί, να παίξει, να υπάρχουν ποδοσφαιριστές διαθέσιμοι στους προκριματικούς γύρους, αυτοί οι οποίοι, όπως είπαμε, είναι χωρίς κανονάκια, για να μπορεί να πετύχει τους στόχους του. Δείχνει ένα τελείως διαφορετικό δείγμα γραφής και σκέψης ο Παναθηναϊκός στις επιλογές του, στο συναγωνιστικό και το μεταγραφικό του σχεδιασμό. Να δούμε πώς ο προπονητής θα διαχειριστεί αυτό το υλικό, τα πρέπει, τις αναπορίες που θα τύχουν.
0: Εντάξει, αν βγάλει την πρώτη πίστα, θα έχει χρόνο και για τα επόμενα. Νομίζω ότι φέτος αυτό θα είναι το πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εκεί στα μέσα Σεπτέμβρη, υποθέτω ότι θα είναι μια πρώτη εξεταστική για όλους. Εκεί θα φανεί και για τις ομάδες που αλλάξαν προπονητή και για τις ομάδες που κράτησαν τους ίδιους. Γενικότερα, θα είναι μια τέτοιου τύπου κατάσταση. Πες μου λίγο.
1: Είναι μεγάλο το διάστημα της.
0: Ναι. Προλαβαίνεις να φέρεις 2 προπονητές, όχι έναν.
1: Για τους προπονητές.
0: Είδες που έχει χαλάσει το μυαλό μας με αυτά που έχουμε δει. Σκεφτόμαστε συνέχεια το χειρότερο. Το χειρότερο σκεφτόμαστε.
1: Θα έχουν παίξει και 15 παιχνίδια.
0: Ναι. Ο Παναθηναϊκός λέει θα είναι 13. Εκεί το υπολογίζει. 6 και 5 πρωτάθλημα. 11 και 2, 13. 13 επίσημα είναι ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Αλλά δεν θα είναι μόνος του. Όλοι θα είναι σε αυτή την κατάσταση Σουάρες κόντρα στην Πάξη. Έβγαλε πάρα πολλές ευκαιρίες. Εντάξει, το εμπόδιο είναι χαμηλό και η Πάξη είναι μια παράξενη ιστορία. Έχει μόνο Ούγγρους, δεν έχει ξένους.
1: Μόνο Ούγγρους. Ναι. Πραγματικά. Από επιλογή είναι μόνο Ούγγροι. Και ναι και όχι. Διότι ο Παναθηναϊκός ήταν καλός από τη μέση και μπροστά, αλλά όταν πιέστηκε άρχισε να χάνεται. Όταν έχασε τις ευκαιρίες, δημιούργησε ευκαιρίες, γιατί για να χάνει πρέπει να δημιουργήσει ευκαιρίες. Δεν έγιναν τα γκολ, να γίνει το 0-3, το 0-4 και να κάνει πιο εύκολη τη ζωή του. Από εκεί και πέρα όμως, μόλις η Πάξη άρχισε να πιέζει και να βάζει παίκτες περισσότερους στην επίθεσή της, ο Παναθηναϊκός άρχισε να χάνει τα νερά του. Δέχτηκε φάσεις από έναν 40χρονο, τον Μπόντε, τον υψηλόσωμο που μπήκε αλλαγή, τον Σέντερφορ, ο οποίος έκανε και τον γκολ, είχε και δοκάρι, είχε ευκαιρίες στην Πάξη. Μια ομάδα, επαναλαμβάνουμε, χωρίς ξένους ποδοσφαιριστές. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να προσέξει αυτό, το ότι όταν υπάρχει ανισορροπία πνευματική, να μην χάνεται και να μην δημιουργούνται επικίνδυνες καταστάσεις μπροστά στην ευθεία του. Μέχρι και ο Πένια έχασε τα βήματά του, έχασε την έξοδο, δεν μπορούσε να λειτουργήσει μέσα στα γκολπός του. Υπήρχε μια νευρικότητα.
0: Εντάξει, πάντα είναι πάρα πολύ νωρίς. Είναι δύσκολο να έχεις μεγάλη διάρκεια στο παιχνίδι σου. Δηλαδή, τηρουμένων των αναλογιών, λέγοντας ότι για πρώτο παιχνίδι, Ιούλιο, έκανε 15-17 τελικές, έφτιαξε 4-5 μεγάλες ευκαιρίες. Πέτυχε τα γκολ που έδωσαν την νίκη, λες ότι okay, το πείραμα, πώς να το πω, πέτυχε. Και μάλιστα δεν είναι πείραμα που δίχως συνέπειες, γιατί ένας ενδεχόμενος αποκλεισμός για τον Παναθηναϊκό ειδικά σημαίνει και απευθείας πίσω στο σπίτι. Όλοι οι άλλοι έχουν και ένα δεύτερο κανονάκι. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανένα από τις
1: ευκαιρίες. Αν δηλαδή ο Παναθηναϊκός στην Ιταλία είχε βάλει το τρίτο γκολ, έστω μόνο ένα γκολ ακόμα, ήταν 1-3 το σκοτ, θα ήταν μια χαρά. Θα ήταν πάρα πολύ καλά. Θα είχε ένα σκορ ασφαλείας εν ώψη της 5ης 9.30 ώρα στο ΆΚΑ και ο Επαναληπτικός, και δεν φαίνεται να απειλείται από αυτή την ομάδα. Είναι βέβαιο.
0: Εντάξει, και ξέρεις, εκεί θα βλέπεις και την πρόοδο παιχνίδι σε παιχνίδι, έχω την εντύπωση.
1: Φυσικά,
0: γιατί τώρα είναι αυτό.
1: Το...
0: Να αναφέρω ότι γράφουν ότι ο Γετβάη είναι μια ανάσα από την Αλ-Σαμπάμπ, που σημαίνει ότι τελειώνει. Αν δεν κάνω λάθος, η Αλ-Σαμπάμπ είναι η ομάδα που έχει τον Ποντένσε, άρα θα συναντηθούν εκεί. Την Πέμπτη το βράδυ είναι. Ο επόμενος αντίπαλος του Παναθηναϊκού, ποιος είναι, Αντρέα, ποιος ευγάρει που κύπτει.
1: Είναι μια εκ των Σπαρτάκ Τρνάβα και ΤΣΕΚΑ Σόφιας. 0-0 έχει το πρώτο παιχνίδι στην Τρνάβα. Την Τρίτη νομίζω είναι ο Επαναληπτικός. Από το ζευγάρι αυτό θα προκύψει ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, για τον τρίτο πια προκριματικό θα πρέπει να περάσει έναν ακόμη προκειμένου να φτάσει ως τον προορισμό του. Έχει ανοιχτές μεταγραφικές υποθέσεις? Θεωρείς ότι υπάρχουν κι άλλα να συμβούν?
1: Υπάρχει μια ανοιχτή θέση ακόμα, το θέση του Οχταριού. Δεν είναι ο Κάγκουα το οχτάρι το οποίο έψαχνε ο Παναθηναϊκός, είναι μια έξτρα λύση, διότι θα φύγει ο Σιώπης και υπάρχει εδώ και ερωτηματικό και για τον Τσιριβέγια, μήπως είστε στη θέση του Τσιριβέγια ο Κάγκουα. Από εκεί και πέρα στον Παναθηναϊκό κοιτάζουν να βρουν και μια καλή λύση που αξιόπιστη στη θέση 8 στα χαφ. Ψάχνουν να βρουν, αν βρουν κάτι καλό, θα κινηθούν για να ενισχυθούν.
0: Ναι. Άρα λοιπόν θα μπορούσε αυτό να δείχνει κάτι για τα επόμενα. Και μια και είσαι ο Ανδρέας Χανιάς και δεν γίνεται να κλείσω την κουβέντα χωρίς να βάλω τη λέξη μπάσκετ στο τραπέζι. Εκτιμάς ότι υπάρχει κάτι ενδιαφέρον το οποίο τις επόμενες ημέρες θα μας κάνει σοφότερους? Σε κόκκινα, πράσινα, άσπρα, κίτρινα, πλέον είναι και πολλοί που παίζουν.
1: Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται ραντεβού του Τάιλερ Ντόρση, του μάνατζέρ του, με την πλευρά του Ολυμπιακού, με τον Γιώργο Σκιντήλια, τον άνθρωπο ο οποίος κάνει τις επαφές από την Ολυμπιακός. Είναι το κρίσιμο ραντεβού, έχουν γίνει αρκετά. Υπάρχει καλός δρόμος από ό,τι λέει η πλευρά του παίκτη. Δεν είναι όπως η κατάσταση όπως στην περίπτωση του Γόκαπ. Υπάρχει καλή θέληση. Είναι ένα κρίσιμο ραντεβού όπου πρέπει να συζητηθούν πάρα πολλά ζητήματα, και το οικονομικό αλλά και επιμέρους ζητήματα που απασχολούν τον παίκτη, και μπορεί να υπάρχει και αίσιο τέλος στην υπόθεση. Η υπόθεση του Thomas Walkup είναι παγωμένη. Η Dubai έχει κάνει μια προσφορά η οποία απορρίφθηκε, ήταν $1 εκατομμύριο για τον Ολυμπιακό και απορρίφθηκε. Ο Γόκαπ φαίνεται αποφασισμένος να παίξει στην Ντουμπάι, και για οικογενειακούς λόγους και για λόγους αγωνιστικούς και για οικονομικούς, για πάρα πολλούς λόγους. Έχει χαλάσει πάρα πολύ το πράγμα. Θα γίνει μια προσπάθεια πάντως από τον Ολυμπιακό, που κρατά πολύ πολύ στιγμή στάση στην περίπτωση του Τεξανού Γκάρντ, και υπενθυμίζει ότι έχει συμβόλαιο και δεν μπορεί να φύγει, να πάει πουθενά.
0: Μου κάνει εντύπωση πάντως το πώς έχει αλλάξει η ατμόσφαιρα γύρω από το WOCAP. Δηλαδή, ο WOCAP που είναι εδώ πόσα χρόνια, είναι πολλά χρόνια πλέον, έτσι. Ο προφίλ του, το χαρακτήρα του, ο τρόπο του, ξέρει. Ναι, και αυτά που συμβαίνουν το φετινό καλοκαίρι είναι σαν να είναι δύο διαφορετικοί άνθρωποι.
1: Πολλά θα εξαρτηθούν από το αν θα κληθεί στο παράθυρο του Αυγούστου.
0: Ναι, λες για την εθνική ομάδα.
1: Ναι. Αν κληθεί και δεν πάει, τότε υπάρχει άλλου είδους και άλλου είδους ζήτημα για τον παίκτη.
0: Ναι.
1: Όταν αφορά το ελληνικό του διαβατήριο.
0: Ναι, και εκεί δεν πρέπει να δούμε.
1: Ο Ολυμπιακός είναι αποφασισμένος να στηρίξει πάρα, πάρα πολύ τη στάση του και να την υποτιμήσει. Πώς πήγε στον Ολυμπιακό, πώς βρέθηκε και ότι έχει συμβόλαιο. Έχει συμβόλαιο ενισχύ.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, παίζει κάποιο ρόλο το να είσαι ξένος ή κοινωνικός στην Ευρωλίγκα, όχι?
1: Όχι, καμία απολύτως. Ναι,
0: δηλαδή θέλω να πω, δεν αλλάζει κάτι για τη μεταγραφή του στο Ντουμπάι.
1: Όχι, θα συμμετέχουν 12 ξένοι παίκτες σε ένα άρρωστο.
0: Ναι, άρα λοιπόν δεν είναι κάτι. Μάλιστα. Αλλά θα παίζει ρόλο ίσως για τα επόμενα. Δεν ξέρεις ποτέ, γιατί ο Ολυμπιακός κάει και στο χυλό με την ιστορία του Φάλ. Οπότε φαντάζομαι ότι φυσάει και το γιαούρτι. Αντρέα, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλό απόγευμα. Και...

Να μείνουμε λιγάκι έτσι σε αυτό το ποδοσφαιρικό mood. Υπάρχει ιδιαίτερη αισιοδοξία στον ΠΑΟΚ ότι προκύπτουν πια οι, πώς να το πω, οι προϋποθέσεις για τη μεγάλη επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Φαίνεται, λέει, να έχουν καταλήξει σε συμφωνία ο ΠΑΟΚ με την Augsburg έπειτα από διαπραγματεύσεις που πρέπει να έχουν ξεκινήσει από το Μάιο. Και ο 30χρονος αριστερός μπακ δίνει την εντύπωση ότι έπειτα από μια τετραετία γυρίζει στα παλιά του λιμέρια. Με βάση το ρεπορτάζ είναι, λέει, κάπου 3,5 εκατομμύρια η συμφωνία, συν φυσικά μπόνους, αυτό το συν πάντα υπάρχει πια στα συμβόλαια. Ο Ολυμπιακός είχε συμφωνήσει με την Augsburg περίπου 1,5 εκατομμύριο πάνω, δηλαδή 5 εκατομμύρια συν ήταν η δική του πρόταση που έγινε αποδεκτή τότε. Ασχολήθηκε με τον Γιαννούλη, αλλά δεν προχώρησε γιατί φάνηκε ο ίδιος ο παίκτης, ας πούμε, να μην είναι έτοιμος να μπει σε αυτή την διαδικασία. Να παίξει δηλαδή αλλού πλην του ΠΑΟΚ. Σημειωτέων όποιος είδε το αρρωστημένο τακουνάκι του Κωνσταντέλια. Θυμήθηκε γιατί αυτό το παιδί είναι μια κατηγορία μόνο του πια για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Χάρμα ιδέστε. Και θυμήθηκε ότι εκείνοι οι οποίοι κρατούν, πώς να το πω, διοικούν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Καλό θα είναι να μην ασχολούνται με το πώς θα λυθούν τα προβλήματα της Super League και να μην έχουν το μυαλό τους μόνο στον επόμενο πρόεδρο του συνεταιρισμού. Αλλά στο πώς θα πείσουν τον Κωνσταντέλια να επιστρέψει και να φορέσει ξανά το εθνόσημο. Λίγους μήνες με αυτό το, μετά το σοκαριστικό σταματάω. Γιατί τα ακούσαμε και αυτά. Ο Μάκης Γκαγκάτσης, λέει, μπήκε στη μέση για να βοηθήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο να βρεθεί λύση και να μην μείνει ακέφαλη η Super League. Δηλαδή, ένας συνεταιρισμός 14 εταιριών. Ο συνεταιρισμός αυτός αφορά στο πώς θα βρούμε λεφτά να πάρουμε περισσότερα από τα τηλεοπτικά μας. Και εκεί η ΕΠΟ θέλησε να μπει στη μέση να το λύσει για το αν θα είναι ο Γιάννης Αλαφούζος ή ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Αλλά να ασχοληθεί με τον Κωνσταντέλια, προς το παρόν, τίποτα. Έχοντας φτάσει η Θεσσαλονίκη, έχει ενδιαφέρον μια μεταγραφική ιστορία του Άρη. Για την ακρίβεια, πήγε, υπέγραψε και είναι ήδη στην Ιταλία, εκεί που εξελίσσεται η προετοιμασία των κιτρινόμαυρων. Σεμπάστιαν Παλάσιος, ο οποίος πλέον είναι δικός μας άνθρωπος. Είχε ένα πέρασμα σημαντικό από τον Παναθηναϊκό. 120 αγώνες διαβάζω εδώ στην ανακοίνωση του Άρη. Αμέσως μετά βρέθηκε στην Λιβαδιά, στη φοβερή ομάδα της Βιωτίας πέρσι. 36 μάτς, 8 γκολ, 8 ασίστ. Και τώρα στα 34 ένας τρίτος διαφορετικός προορισμός. Τον Άρη, ο οποίος, πώς να το πω, μοιάζει να στενεύεται σε αυτή την συγκυρία. Είναι και πολύ καλά η ομάδα μπάσκετ. Ξεκίνησε το καλοκαίρι με κουβέντες αναφορικά με το ιδιοκτησιακό. Αν μπορεί να βρεθεί κάποιος ισχυρός συμπαίκτης για τον Θοδωρή Καρυπίδη ή κάποιος νέος ιδιοκτήτης. Τελικά έμεινε μόνος του. Όπως συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια, ο Θοδωρής Καρυπίδης συνεχίζει εκεί μόνος του. Μέσα στην εβδομάδα ακούστηκε δυνατά το όνομα του Diego Rico, του Ισπανού. Αριστερός μπακ υψηλού επίπεδου, δεν ξέρω τι κατάσταση είναι πια στα 33 του, αλλά σίγουρα το βιογραφικό του είναι σπουδαίο.
Τώρα έρχεται και αυτή η μεταγραφή για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, που σεμνά και ταπεινά προσπαθεί το αυτονόητο να παρουσιάσει κάτι καλύτερο από το περσινό. Ο Άρης από ένα σημείο και μετά πέρσι ήταν απερίγραπτος, κάνοντας μήνες, άλλαξε ο χρόνος από τον Νοέμβρη μέχρι και εγώ δεν ξέρω που έφτασε, για να πάρει μια σούπερ λιγ νίκη. Έχει να πούμε και δύο λόγια για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, η οποία είναι χαμένη σε αυτό το πόκερ, στο πόκερ για τον Kings Kangwa που κατέληξε στον Παναθηναϊκό. Γενικά στην ΑΕΚ έχουν, πώς να το πω, έχει δημιουργηθεί μια κουβέντα ότι επειδή διέρευσε το όνομα του παίκτη, το άκουσε ο Παναθηναϊκός και πήγε και τον πήρε. Ελπίζω αυτή η κουβέντα να είναι για τα μάτια του κόσμου και μόνο για να προστατευτεί, ας πούμε, το επόμενο όνομα. Γιατί αν πιστεύει κάποιος το 2026 ότι στο διεθνές ποδόσφαιρο μπορείς να κάνεις μια μεταγραφή μόνος σου, ας πούμε, χωρίς να το μάθουν οι άλλοι, τότε είτε έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου, είτε δεν γνωρίζεις καλά το παιχνίδι. Δεν ξέρω πόσο καλός παίκτης είναι ο Κάγκουα, ούτε αν θα βοηθήσει τον Παναθηναϊκό, ούτε αν έχασε η ΑΕΚ από αυτή την ιστορία. Ξέρω ότι ο προπονητής της, ούτε αν έχασε η ΑΕΚ από αυτή την ιστορία, ξέρω ότι ο προπονητής της,

αγωνιστική απουσία. Μοιάζει να την καθυστερεί. Έχει χρόνο μπροστά της. Προκριματικά μπαίνει στα playoffs εκείνη, δηλαδή στο τελευταίο κομμάτι του Αυγούστου. Ο Νίκολιτς όμως νιώθει ότι έχει λιγότερους παίκτες από ό,τι χρειάζεται για να κάνει τη δουλειά του μερικές εβδομάδες πριν. Άρα από τις μυστικοπάθειες και τις κατασκοπίες. Έτσι μια τοπόδη στον γκάζι, νομίζω ότι θα τον, πώς να το πω, θα του φανεί καλύτερο. Θα προκύψει ένας καλύτερος σύμμαχος εάν καταφέρει πριν κλείσει ο Αύγουστος να κάνει την επόμενη μεταγραφική της κίνηση. Διακοπές θέλω, όχι αν κλείσει ο Αύγουστος, αν ανοίξει ο Αύγουστος, μια εβδομάδα. Είμα και με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Αυτή ήταν η Sport City του Σαββάτου. Είπαμε ένα αθλητικό ραντεβού εδώ στον ήχο της πόλης, αύριο το μεσημέρι στις 2.30. Θυμίζω τελικός Super Cup για το παγκόσμιο κύπελο του Πόλο, Ελλάδα-Ουγγαρία, το πρωί στις 11. Μακάρι να έχουμε το χρυσό. Βιβιάνα Βαρδί, έτοιμη εδώ, με δελτίο ειδήσεων στα χέρια.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβία Ναβαρδί. Στη σύλληψη ενός ολοδαπού άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε να κατέχει χειροβομβίδα, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο κέντρο της Αθήνας το μεσημέρι του Σαββάτου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ολοδαπός πήρε εντολή από έγκλειστο στις φυλακές και ετοίμαζε χτύπημα με χειροβομβίδα. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο, όπου σημειώθηκε η φωνική συμπλοκή με θύμα μια 41 ετών διασώστρια του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την Τρίτη. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Γιαννάδες στην Κέρκυρα κινητοποίησε τις πυροσβεστικές στην Κινέτα μετά από εκδήλωση πυρκαγιάς. Στην περιοχή έχουν σπεύσει 38 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο χωριό Δραπέτη του Δήμου Μινώα Πεδιάδα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η φωτιά καίει γεωργικές εκτάσεις. Στη Γαλλία, εκατοντάδες χιλιάδες

0: Άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα από τα προάστια κοντά στον Μπορντό, καθώς εκτός ελέγχου μένονται οι πυρκαγιές. Η επικεφαλής της τοπικής διοίκησης, που καλύπτει και την περιοχή του Μπορντό, δήλωσε ότι κοινωνώνται τα προάστια Λέα Εγιάν και Ιζίν και Μερινιάκ. Δραματική κατάσταση από τις πυρκαγιές που μένονται και στα περίχωρα της Ισπανικής πρωτεύουσας. Ο Υπουργός Περιβάλλοντας δήλωσε πως είναι αδύνατο να τεθούν υπό έλεγχο τόσα πολλά μέτωπα. Μέχρι στιγμής έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους 63.000 άνθρωποι στις περιοχές μεταξύ Μαδρίτης και Άβυλα. Ένα μη επανδρωμένο όχημα και δύο βαλιστικούς πυράβλους που ερχόμενους από την Εμένη κατέριψαν σήμερα οι συστοιχίες των Πάτριων της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Οι επιθέσεις, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχαν στόχο εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Για άμεση εμπλοκή της Ελλάδας στις πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή κατηγόρησε την κυβέρνηση, το Κομμουνιστικό Κόμμα, κάνοντας λόγο για σοβαρούς κινδύνους τόσο για τη χώρα όσο και για το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετεί εκτός συνόρων. Να επιστρέψουν οι ελληνικοί πατριώτες από τη Σαουδική Αραβία, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. 2:24 πριν την άφιξη του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ, Αντώνιο Κουτέρη, στη Λευκοσία, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, λόγω και της διεθνούς συγκυρίας σε σχέση με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο συντονισμός Ελλάδας και Κύπρου είναι πιο επίκαιρος από ποτέ. Οι ενέργειές μας, η στρατηγική που ακολουθήσαμε, η πολιτική μας βούληση έχει οδηγήσει σε αυτό το διεθνές ενδιαφέρον για το Κυπριακό, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Κύπρου. Δεύτερο βίντεο στο TikTok στη σειρά Πασόκ Αραονέρ δημοσιοποίησε το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Στο νέο βίντεο, η Άννα Διαμαντοπούλου και η Κατερίνα Σπυρδάκη συζητούν για τον τουρισμό, την πίεση στις τοπικές κοινωνίες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την ανάγκη ενός μοντέλου ανάπτυξης που δεν εξαντλεί ανθρώπους, πόλεις και προορισμούς. Στην αθλητική επικαιρότητα, στον τελικό του World Cup που διεξάγεται αύριο στο Σίδνεϊ, προκρίθηκε η εθνική ομάδα πόλο ανδρών μετά την νίκη της 19 επί της Ιταλίας. Αντίπαλός της θα είναι η Ουγγαρία. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 26,3 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5 για τις επόμενες 2 ώρες. Ο Σύντο ονειρεύεται με τον Οδυσσέα Ιωάννου.
1: Αθήνα 984.

Καλώς τους, εδώ είμαστε. Είναι στα ραδιοφωνά σας ο Αθήνα 984. Είναι εκπομπή που συντονιρεύεται. Σμαράγδα Σταμουλάκα του και ο Οδυσσέας Ιωάννου παρεούλα στο στούντιο για τις δύο επόμενες ώρες μέχρι τις 6.

Στα μισά του δρόμου, η Χάρης Αλεξίου σε ένα τραγούδι που της έγραψαν ο Γιάννης Πάθας στη μουσική και ο Βιέννιος Αρανίτσης στα λόγια. Αυτό το τραγούδι ήταν σε ένα δίσκο του Γιάννη Πάθα του 1999 που είχε τίτλο Τα Μυστικά του Δρόμου, όπου ήταν ένας ορχιστρικός δίσκος του Γιάννη Πάθα, δηλαδή είχε 10 ορχιστρικά θέματα, αλλά το δίσκο άνοιγε ένα και μοναδικό τραγούδι, αυτό το τραγούδι που ακούσαμε από τη Χάρης Αλεξίου.

εποχή μου και συνήθως ύποπτη, αυτή η παρέα που μας συστήθηκε δισκογραφικά τουλάχιστον, γιατί είχε συσταθεί πολλά χρόνια πριν και έπαιζε σε διάφορα σημεία στα Εξάρχεια. Δισκογραφικά μας συστήθηκε με τον πρώτο δίσκο του στο 1996 με γενικό τίτλο «Μέρες αδέσποτες» και εδώ επεξηλάξει.

Εκείνη από το Φίβο Δολιβοριά θα κρατήσουμε τη συνταγή, δηλαδή χαροπό ως αίσθηση, ως μελωδία και μουσική. Η μουσική του αίσθηση δηλαδή να είναι κάπως χαροπή, χαριτωμένη, αλλά να έχει πάρα πολύ καλά κρυμμένες λύπες και μελαγχολίες. Αυτό από το Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα.

0: πρέπει.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

αυτή η σκιά με κατασκοπεύει. Πάλι αυτή η φωνή πίσω μου γελά. Κάτι μου ζητά κι όλο παζαρεύει.

Μη φοβηθείς να παίξεις παιχνίδια με το διάβολο από τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Τον συναντάμε το φετινό καλοκαίρι σε ανοιχτούς χώρους παρέα με την άλκηστη πρωτοψάλτη στην κοινή τους καλοκαιρινή περιοδία. Πάμε να στριμωχτούμε λιγάκι με ένα τραγούδι που δεν χρειάζεται να το χαρακτηρίσουμε προφητικό, απλά ρεαλιστικό. Δεν υπάρχουν προφήτες, υπάρχουν ανοιχτά μάτια και μυαλά που μπορούν να συνθέσουν αυτά που βλέπουν τα μάτια.

άδεια κι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα. Λέει πολλοί είναι μαζεμένοι, Ρώμιος είναι μου καημένοι.

Να δεις τη Ζούχο για μετά, μουσική του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, λόγια γραμμένα από το Μιχάλη Γκανά. Αν τα δεις όλα αυτά που έλεγε το τραγούδι, που συγκεκριμένο πρίσμα, θα πεις ότι τα περισσότερα τα πέτυχε. Αν τα δεις υπό άλλο πρίσμα όμως, θα πεις πάλι ότι τα περισσότερα τα πέτυχε.

Ελένη Αλεγοπούλου στην θαλασσογραφία του Διονύση Σαββόπουλου. Πρέπει να είναι η μοναδική επανεκτέλεση δισκογραφημένη από γυναικεία φωνή, από γυναίκα ερμηνεύτρια, είτε σε στούντιο είτε σε live, εκτός αν μου διαφεύγει κάποια. Και συνήθως όταν αλλάζει το φύλλο, αλλάζει μεριά και το αίσθημα. Δηλαδή, κάποιες φορές από προσμονή γίνεται παράπονο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Aegeo Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Επιστροφή στην ενημέρωση.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
2: Στη Γαλλία εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα από το προάστια κοντά στον Μπορντό, καθώς εκτός ελέγχου μένονται οι πυρκαγιές. Η επικεφαλής τοπικής διοίκησης που καλύπτει και την περιοχή του Μπορντό δήλωσε ότι έχουν εκενωθεί και άλλα προάστια. Αναχώρησαν για την Ισπανία τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Καναντέρ στο πλαίσιο της εναέρειας συνδρομής που παρέχει η Ελλάδα για την υποστήριξη των επιχειρήσεων αντιμετώπισης των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα. Μέχρι στιγμής έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους 63.000 άνθρωποι.

0: περιοχές μεταξύ Μαδρίτης και Άβυλα. Ένα μη επανδρομένο όχημα και δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη κατέρριψαν σήμερα οι συστοιχίες των Πάτριο της ελληνικής δύναμης της Σαουδικής Αραβίας. Οι επιθέσεις, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχαν στόχο εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. 24 ώρα πριν την άφηξη του Γενικού Γραμματέα του ΕΕ, Αντώνιο Γκουτέρης, στη Λευκοσία, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη στο Μέγρο Μαξίμου. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, λόγω και της διεθνούς συγκυρίας σε σχέση με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο συντονισμός Ελλάδας και Κύπρου είναι πιο επίκαιρος παρά ποτέ. Στον τελικό του World Cup που διεξάγεται αύριο στο Σίδνεϊ, προκρίθηκε η εθνική ομάδα πόλο ανδρών μετά τη νίκη της 19 επί της Ιταλίας. Αντιπαλός της θα είναι η Ουγγαρία. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 27 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6 και επιστρέφουμε στον Οδυσσέα Ιωάννου.
1: Στους 98 και 3.
2: Το 1998 βρέθηκα ως δημοσιογράφος στην Βουλγαρία στα γυρίσματα της τελευταίας ταινίας του Μιχάλη Κακογιάννη «Ο Βυσσινόκηπος». My beautiful home to the cherry orchard. Εκεί τον συνάντησα για πρώτη φορά. Δεν θα κατάφερνα όμως να βρεθώ εκεί αν δεν μεσολαβούσε η Ξένια Καλδάρα.
3: Ο Μιχάλης Κακογιάννης αγαπούσε πάρα πολύ τη γυναίκα. Σε όλα του τα κάδρα βλέπουμε έναν ύμνο στη γυναίκα. Και για τη Λαμπέτη και για την Παπά και για τη Βανέσα Ρεντγκρέιβ και για την Κάθριν Χέμπορν και τη Μελίνα Μερκούρη.
2: Ξένια Καλδάρα, η οποία είναι η ψυχή του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, ένας άνθρωπος που ήταν δίπλα του για πάρα πολλά χρόνια. Την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
1: Αθήνα 984.

Ήταν τα Καρέλια, Χάρης Αλεξίου, τραγούδησε Νίκο Αντίπα και Ελίνα Νικολακοπούλου στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας εδώ στον Αθήνα 984, όπου ο Σύντο ονειρεύεται, Σμαράγδα Σταμουλακάτου και ο Οδυσσέας Ιωάννου μέχρι τις 6.

χασάπικο του Φίβου Δελιβοριά, ο Καθρέφτης, ένα τραγούδι που μπήκε κυριολεκτικά και γράφτηκε, όχι μόνο μπήκε, την τελευταία στιγμή σε εκείνο το δίσκο. Ήταν το τελευταίο που έγραψε και μάλιστα έδωσε το γενικό τίτλο σε εκείνο το δίσκο του 2003, Καθρέφτης.

Έλα και άναψε το φως ο Μανώλης Μητσιάς από την πολιτεία Γάμμα του Μίκη Θοδωράκη, το συγκεκριμένο με λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου. Ο δίσκος είχε 10 τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη με στίχους Ελευθερίου, Νικολακοπούλου και Δημήτρη Κεσίσογλου.

Βόσπορος από το δεύτερο δίσκο του Νίκου Ζούδια ερμηνευτεί τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Έχει προηγηθεί βέβαια η αγορά του κόσμου. Και με τα χρόνια είναι η αλήθεια ότι ο στίχος «Θέλω να πιω όλο το Βόσπορο» αυτονομήθηκε και χρησιμοποιείται για πάσα χρήση, συνήθως χιουμοριστική, όταν δηλαδή αισθάνεσαι ότι σου έχει συμβεί αυτό ακριβώς που λέει ο στίχος.

0: χρόνια.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
2: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Σύρου.
3: Σαν το νερό δεν έχει.
4: Ρεμπάλα. Το νου σας ρεμπάλα.
5: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: ça rapporte, ça rapporte, ça rapporte, ça rapporte, ça rapporte, ça rapporte, ça rapporte.
1: Ανατολικά της Εδέμα από τον Γιώργο Μαρίνο, ένα τραγούδι που το έχει δισκογραφήσει και η Αρλέτα. Του Μαρίνου είναι κάπως πιο εξωστρεφής η ερμηνεία, έως και αρκετά πιο εξωστρεφής. Η Αρλέτα έκανε αυτό που ήξερε να κάνει καλύτερα και πιστικότερα από όλους.

Χαρταετός από το Μανώλη Φάμελο που θα παραδώσει στο φίλο του, στο Στάθη Δρογώση. Έκανα πρόσφατα μια σειρά από κοινές εμφανίσεις, αλλά και στο παρελθόν έχουν εμφανιστεί πάρα πολλές φορές μαζί. Όλα είναι δανεικά, είπαμε. Όλα είναι στο νίκη.

Ήταν το τραγούδι για την Άννα, είναι τα νησιά της ειρήνης και είναι το φινάλε μας για απόψε. Ήταν εκπομπή ο Σύντονη Ρεύεται εδώ από τη συχνότητα του Αθήνα 84. Σμαράδα Σαμουλακάτου, Οδυσσέας Ιωάννου Παρεούλα. Ευχαριστούμε πολύ και για τη δική σας παρέα. Τα λέμε. Γεια χαρά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Σύρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
3: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
4: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον Καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.
1: Live 95,8. Επιστροφή στην ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στην ψυχαγωγία.

0: Περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα. Περίπου έτσι γράφεται το μέλλον μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά στο ραδιόφωνο, μακροημέρευση και χιλιετία. Πάντα τέτοια.

0: τεχνικός διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
1: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
2: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Aegeo Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά. Yellow is the color of my true love's
3: here in the morning. Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δει

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Η στροφή στο ραδιόφωνο.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου, που θα

τα θύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

καλή μικράστη και δεν είμαστε εμείς αυτοί. Γίναμε καλή μικροαστή και δεν είμαστε εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Ο άντρας, Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

πατέρα είσαι νεκρός κι εγώ γύρω.

0: του δειλινού την άκρη αποκοιμήθηκα. Σαν ξένος, σαν ξενάκι.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
2: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον Καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υπό εμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρο της Πέμπτης ή 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.